Ακούσαμε το τραγούδι των πνευμάτων πάνω από τα ύδατα Deutsch 714 του Franz Schubert πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Johann Wolfgang von Goethe, την Εθνική Χοροδία Άνδρων και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας διεύθυνε ο Γιούρι Αλπέρτεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή και τρία ακόμη αποσπάσματα της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43, του Ludwig van Beethoven. Την ορχήστρα Musik Collegium του Winterthur διευθύνει ο Alexander Bloss.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή και τρία ακόμη αποσπάσματα της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Την ορχήστρα «Musik Collegium» του Winterthur διεύθυνε ο Αλεξάνδρ Μπλος. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025 ακολουθεί η ελβετική πρεμιέρα του μονομερούς έργου «Hold Your Heart in Your Teeth» για βιόλα και ορχήστρα του σύγχρονου Βρετανού συνθέτη και κλαρινετίστα Μαρκ Σίμψον, γεννημένου το 1988. Σόλο βιόλα παίζει ο Τίμωθη Ριντάουτ. Την ορχήστρα «Musik Collegium» του Winterthur διευθύνει και πάλι ο Αλεξάνδρ Μπλος.

ήταν η ελβετική πρεμιέρα του μονομερούς έργου «Hold your heart in your teeth» για βιόλα και ορκίστρα του σύγχρονου Βρετανού συνθέτη και κλαρινετίστα Mark Simpson, γεννημένου το 1988. Σόλο βιόλα έπαιξε ο Timothy Redoubt. Την ορχήστρα Music Collegium του Winterthur διεύθυνε ο Alexander Bloss. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, ακολουθεί η Συμφωνία Αριθμός 4, έργο 63, του Ζαν Σιμπέλιους. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα: Tempo molto moderato, quasi adagio, Allegro molto vivace, Il tempo largo και Allegro. Η ορχήστρα Music Collegium του Winterthur και ο μαέστρος Alexander Bloss έχουν και πάλι τον λόγο.

ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 63, του Ζαν Σιμπέλιους. Την ορχήστρα Music Collegium του Winterthur της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεξάντρ Μπλος. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα του Ισπανού συνθέτη και βιολιστή Χωακίν Νικολάς Χιμένες Μπρουφάλ. Γεννήθηκε το 1742 και πέθανε ίσως το 1791. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου La Guirlande.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα του Ισπανού συνθέτη και βιολιστή Χωακίν Νικολάς Χιμένες Μπρουφάλ. Γεννήθηκε το 1742 και πέθανε ίσως το 1791. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου La Guirlande. Επόμενη επιλογή του BBC, το τέταρτο από τα 6 τμήματα του τρίο Ντούμκι για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90, του Αντωνίν Δβοράκ. Το τέταρτο τμήμα φέρει τις ενδείξεις «Andante moderato, allegretto scherzando, quasi tempo di marcia, σε ρε λάσονα και κατόπιν σε ρε μιζόνα». Ερμηνεύει το τρίο «Δέλτα».

Ακούσαμε το τέταρτο από τα έξι τμήματα του τρίο Ντούμπκι για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο. Έργο 90 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ερμηνεύσε το τρίο Δέλτα. Επόμενη επιλογή του BBC, το δημοφιλές πρώτο μέρος, Αντάτζο, Σοστενούτο, Σεντόδιες, Ελάσσονα, από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος, σε μεταγραφή του Έντβιν Γιόρκ για βιόλα και πιάνο. Ερμηνεύουν οι Τίμωθι Ρίντάουτ, βιόλα, και James Μπέλιο, πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Adagio sostenuto σε do dies και Lassana, από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Ερμήνευσαν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και James Bellio, πιάνο. Η εκπομπή Νοτουρνού συνεχίζεται με τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μίζωνες και ελάσσονες τονικότητες έργου 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Νταβίτ Καντούς.

Ακούσαμε τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες, έργο 28, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευσε ο Νταβίντ Καντούς. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική σουήτα αριθμός 1, σε ντου μείζωνα, Σμίτερ 1066, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η πρώτη σουήτα είναι γραμμένη για δύο όμποε, φαγκότο, εγχόρθα και μπάσο κοντινό. Αποτελείται από 7 μέρη. Ουβερτούρα, Κουράντ, Γκαβότ 1 και 2, Φορλάν, Μενουέτο 1 και 2, Μπουρέ 1 και 2 και Πασπιέ 1 και 2. Παίζει η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα αριθμός 1 σε Do Mizonas, Meter 1066 του Johann Sebastian Bach. Έπαιξε η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο τραγούδια του Σεργέι Ραχμάνοφ. Στη σιωπή της μυστηριώδους νύκτας, έργο 4, αριθμός 3, πάνω σε ποίηση του Αφανάση Φετ και Μην τραγουδάς καλονί μου, έργο 4, αριθμός 4, πάνω σε ποίηση του Αλεξάντρ Πούσκιν. Ερμηνεύει ο βαρύτονος Φρίντρικ Σέτεστρομ, ο βιολιστής Τομπίας Ρινμπόριε και ο πιανίστας Αντές Σιλστρομ.

Ακούσαμε δύο τραγουδιά του Σεργέη Ραχμάνοφ. Στη σιωπή της μυστηριώδους νύχτας, έργο 4, αριθμός 3, πάνω σε ποίηση του Αθανάση Φετ, και «Μην τραγουδάς καλονί μου», έργο 4, αριθμός 4, πάνω σε ποίηση του Αλεξάνδρα Πούσκιν. Ερμήνευσε ο βαρύτονος Φρίντρικ Σέντστρομ, ο βιολιστής Τομπίας Ρινμπόριε και ο πιανίστας Αντές Σιλστρομ. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια «Κουίντα», από τη συλλογή 6 κομματιών για πληκτροφόρο με γενικό τίτλο «Hexacordum Apollinis» του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Johann Pachelbel 1653-1706. Ερμηνεύει η οργανίστα Άγγελα Τομάνιτς.

ήταν η άρια «Quinta» από τη συλλογή 6 κομματιών για πληκτροφόρο με γενικό τίτλο «Hexacordum Apollinis» του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Johann Pachelbel 1653-1706. Ερμήνευσε η οργανίστα Άγγελα Τόμανιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η αγροτική χορή έργο 39α του Φινλανδού συνθέτη και πιανίστα Ίλμαρι Χάνικάινεν 1892-1955. Την ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτρι Σάκαριτ.

ήταν η αγροτική χορή, έργο 39α, του Φινλανδού συνθέτη και πιανίστα Ίλμαρ Χάνικάινεν, 1892-1955. Την ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Πέτρι Σάκαρη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 του Έρνεστ Μπλοχ. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρελούδιο, αλέγκρο, καντσόνα, αλέγκρο. Ερμηνεύει η Ίστα Νίφενεγκερ.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 του Ernest Bloch. Ερμήνευσε η Ίστα Νίφενέκερ. Επίλογος της εκπομπής μας, το ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε Σι Ιφεσιμίζωνα, Κέχελ 269 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνοδεύει η Mozart Anniversary Orchestra.

ακούσαμε το ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε σύφεση μίζωνα και Κέχελ 269 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνόδευσε η Mozart Anniversary Orchestra. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Ignaz Holzbauer θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της Αυγής, συμφωνία A3 σε σολ μίζωνα για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Spiritoso, παίζει η Camerata Köln.

Ο γερμανός συνθέτης Anton Fils, αν και απεβίωσε στην ηλικία των 26 μόλις ετών, άφησε παρακαταθήκη ένα εκτεταμένο έργο συνθετικό. 34 τουλάχιστον συμφωνίες και πάνω από 30 κοντσέρτα για φλάουτο και βιολοντσέλο που ήταν και το όργανό του. Ο συγγραφέας μουσικός Christian Friedrich Daniel Schubart αποκάλεσε τον Fils το μεγαλύτερο συνθέτη συμφωνιών που έζησε ποτέ. Ας ακούσουμε λοιπόν σύμφωνη σε ντομίζωνα. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο μόλτο, δεύτερο αντάντε, τρίτο μενουέτ και τέταρτο πρέστο. Παίζει η L'Orfeo Baroque Orchestra και διευθύνει ο Μίτσι Γκέικ.

Giovanni Battista Sammartini. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε Sol Mizona JC 40. Τα μέρη, πρώτο πρέστο, δεύτερο αλεγκρίνο, τρίτο πρέστο. Παίζει η Ακαδέμια Νταρκέντια και διευθύνει η Αλεσάνδρα Ρόση Λούριγκ.

Franz Ignaz von Beke, String Quartet σε σολμίζωνα M11. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αριόζο Σοτοβότσε, Αλέγκρο. Ερμηνεύει το Αριόζο Quartet.

Ο Ιώσεφ Χάιντεν θα μας χαρίσει τη σύνθεση String Quartet Opus 2 νούμερο 1 σε λαμίζωνα. Θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Allegro Molto. Παίζει το σύνολο Piccolo Concerto Bien.

Ο Μίσα Μάισκι και η Λίλη Μάισκι θα μας χαρίσουν την ερμηνεία τους στη σύνθεση του Johann Sebastian Bach Concerto σε Re Lassona BWV 974 για τσέλο και πιάνο. Θα ακούσουμε το αισθαντικό δεύτερο μέρος Adagio.

Η Ρέιτσελ Πόρτμαν μας παρουσιάζει την εκδοχή της στη σύνθεση Caravan, που αρχικά ήταν μια σύνθεση του 1936 του Duke Ellington και του Juan Tizol. Η ενορχήστρωση είναι του Έλγαρ Τζανγκίροφ.

φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής που έκανε αρχή για αυτή την εβδομάδα. Να δώσουμε το επόμενό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μη συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο, την δική μας αγαπημένη εδώ συντροφιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε μια ευχάριστη εβδομάδα, χωρίς έτσι άσχημα, να τελειώσουν πια όλα αυτά που ακούμε, να τελειώσουν. Έχω ξαναπεί πως το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Κάτι τέτοιο πέρασε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό σας λέω, όσο μεγαλώνουμε, τα πράγματα αρχίζουμε και τα συνειδητοποιούμε λίγο διαφορετικά. Να προσέχετε. Να προσέχετε για να έχετε. Και οι αγαπημένοι σας το ίδιο. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι τις 9 κοντά σας. Δήμητρα Αναργύρου στο μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και βάζω κρεμμύδα στην κονσόλα του ήχου. Την ευχαριστώ. Καλημέρα, Βάσο. Η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στις επικοινωνίες. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη που έχει την μουσική επιμέλεια αυτών των εκπομπών. Την ευχαριστώ πολύ την Κωνσταντίνα μου. Πάμε να καλημερίσουμε και τους συναδέλφους που πάντα μας στέλνουν τις δικές τους πινελιές μέσα από τις εφημερίδες εδώ που έχω μπροστά μου. Έχω τη Γνώμη και την Πελοπόννησο και να πω ότι είναι μια αξιόλογη δουλειά αυτή που κάνουν με την πένα τους οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Αποτυπώνουν την κάθε στιγμή, την κάθε είδηση για να την έχουμε εμείς κάθε πρωί, πολύ πρωί, εδώ μπροστά. Και εμείς και εσείς βέβαια, για αυτό το λόγο καλό είναι να στηρίζετε όσο μπορείτε. Ο τύπος έχει πληγωθεί τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μια απέλπιδα προσπάθεια βέβαια όλο αυτόν τον καιρό να βρει τη θέση που του αξίζει και μιλάμε για τον τύπο σε όλες τις μορφές, έντυπο ηλεκτρονικό ή όχι, όπου είναι από την καλή πλευρά της ιστορίας. Και πάντα πρέπει να κρατούμε αυτή την πλευρά, όπως και να βρισκόμαστε σε αυτή την πλευρά, την καλή πλευρά της ιστορίας. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Για πάμε σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες. Να δούμε λίγο τη Γνώμη. Είδατε το επόμενο δευτερόλεπτο. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα και ήδη ακούμε μια είδηση η οποία είναι πολύ χλιβερή και έχει να κάνει ακόμα με μια ζωή που χάθηκε. Ανήμερα της γιορτής του έφυγε ο 47χρονος Στάθης Μπάτσικας από την Κάτω Αχαΐα, ένα άλλο θύμα, ακόμα ένα θύμα στην Καρμανιόλα, εκεί στη Μήνη Περιμετρική που εχθές τα ξημερώματα πάνω από, τι να πω, έφυγε σε αυτό το πολύ δύσκολο τροχαίο, σοβαρό τροχαίο, πάνω από 25 σοβαρά τροχαία σε 5 χρόνια στη Μήνη Περιμετρική. Κάτι πρέπει να γίνει, μια έρευνα εκεί. Ό,τι και να πεις, εδώ υπάρχει σιωπή. Μόνο συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπημένους του που έφυγαν, που έμειναν. Τελευταίο αντίο με συγκίνηση και, και για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Κηδεύτηκε χθες στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τι να πούμε τώρα για αυτή την κυρία που όποιος την είχε γνωρίσει πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη διαδρομή, κυρίως κοντά στο γυναικείο κίνημα. Άλλωστε αυτή είχε ιδρύσει την Ένωση Γυναικών και εκτός αυτού ήταν η ζωή της γεμάτη αξιοπρέπεια. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μεγάλο θέμα, μεγάλο αφιέρωμα, ειδικά για τις γυναίκες. Αλλάζω έτσι θέμα. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Το κάστρο έπαψε να έχει ιδιοκτήτη. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές ισορροπίες στην Αχαΐα. Στο ξεκίνημα λοιπόν της προεκλογικής περίοδου, πάμε να το δούμε και αυτό. Άλλωστε και στη σελίδα 7 η Γνώμη έχει ένα αφιέρωμα σε αυτό το κομμάτι, στην προεκλογική περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει και στους ανθρώπους βέβαια που θα έχουν τον πρώτο ρόλο, εφόσον θα είναι στην πρώτη γραμμή, με το δικό τους προσωπικό αγώνα. Είχαν στήσει δίκτυο γιατρών. Εξετάζεται αν οι κατηγορούμενοι για το θάνατο Μαζονάκη έπειθαν ασθενείς ότι είναι άρρωστοι. Εκεί μυρίζει κάτι πάρα πολύ περίεργο, πολύ περίεργο, αλλά σιγά σιγά και έχοντας πάντα την άποψη ότι η ελληνική αστυνομία θα βγάλει όλα τα λαβράκια που χρειάζονται. Πρέπει να ξεγυμνωθεί
αυτή η σαπίλα πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία ειδικά χρόνια, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, ακούμε πολλά, πάρα πολλά. Αυτά βέβαια θα βγουν στο φως από αυτούς που έχουν ξεκινήσει ήδη την έρευνα. 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας στο Αποστόλο Αγίου Ανδρέα, η ιστορική επιστροφή. Θα το δούμε και αυτό σύντομα. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο αφορά την Πάτρα, γιατί δεν είναι μόνο πολιούχος που γιορτάζει. Είναι μια ολόκληρη ιστορία με τον Άγιο Ανδρέα. Είναι ένας διήμερος εορτασμός αυτός που θα γίνει. Το πρόγραμμα του φετινού εορτασμού έχει ήδη καταρτιστεί από το προσεχέ Σάββατο 26 του μήνα και την προσεχή Κυριακή 27. Εκεί θα τελεστούν πολυαριατικές θείες λειτουργίες, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, τιμώνται, είπαμε, τα 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας στο Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Συμπληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια από την ημέρα που επιστράφηκε στην πόλη όπου έζησε, δίδαξε και βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο πρωτόκλητος των Αποστόλων και πολιούχος των Πατρών. Είναι σημαντική ημέρα λοιπόν και για την περιοχή, για την Πάτρα κυρίως. Καταστροφικό το αποτέλεσμα, Γερμανία, πρώτο το ακροδεξιό κόμμα στο Μέκλεμβούργο, στο 5,5% το κόμμα του Μέρτς. Πόσο χαμηλά πήγε ο Μέρτς. Ανησυχία από τον καγκελάριο, είναι να μην ανησυχεί. Και αυτό δεν είναι το μόνο αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Έπεται μία συνέχεια με πολύ μεγάλη ανησυχία. Θα δείξει. Είδατε, κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με την πολιτική, στρατηγική κάποιων ανά των χωρών της Ευρώπης. Κάτι δεν πάει καλά και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνουν κόμματα τα οποία μπορεί να έχουν και όντως καταστροφικό αποτέλεσμα σε πάρα πολλές χώρες. Η πλατεία Όλγα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έργων Αποστόλη Αγγελή, υπάρχει μια σχετική φωτογραφία, ήρθε η ώρα να αναδειχθεί πώς μπορεί το πρώτο δημοτικό κημητήριο να γίνει πέθριο μουσείο. Και πάμε στα σπορ, σημαντικά τα αθλητικά έργα στην Αχαΐα. Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού κ. Βρούτσης στα εγγένεια της νέας κερκίδας των προσφυγικών. Ο Παναγιάλιος επικράτησε, άντε Παναγιάλη, κάνε το θαύμα σου εκεί στο Αίγιο, 2-1 του Ατρόμητου και κατέκτησε το Super Cup. Και η Παναχαϊκή έτοιμη για την πρεμιέρα, φιλικό διπλό 2-1 επί του Εθνικού. Μπράβο. Προμηθέας συνεχίζει το Euro Cup, ήττα 103-73 από τη Ράστα Βέχτα και αποκλεισμός από το VCL. Δεν κλείνει η τρύπα με 11. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων επίσης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η ΑΧΑΗ είναι γερασμένη σε προσωπικό. Θα μιλήσουμε μετά με τον πρόεδρο. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό όταν έχεις 167 κενά και σου δίνουν μόνο 11. Αυτό είναι μια τρύπα στον ωκεανό. Δεραπάρισε τρακτέρ, ανατράπηκε γιοταχή. Ατύχημα στην περιοχή Θεριανού λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες στη Γνώμη για την επικινδυνότητα του δρόμου. Αυτά λοιπόν από τη Γνώμη. Πάμε σιγά σιγά και στην άλλη εφημερίδα, την Πελοπόννησο.

Πάμε και στην Πελοπόννησο. Η Πάτρα που χάσαμε, η χαμένη αρχιτεκτονική κληρονομιά στο βωμό της Αντιπαροχής. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία της Πάτρας από τα παλιά. Η συζήτηση για την πρόσωψη του κτηρίου Πανταζή που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα ξανάφερε, όπως λέει το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο, με μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στην Πελοπόννησο. Ξανάφερε στο προσκήνιο μια πολύ παλαιότερη πληγή της Πάτρας. Ποια είναι? Την απώλεια της αρχιτεκτονικής της ταυτότητας στο βωμό της Αντιπαροχής για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών που έφερε η εσωτερική μετανάστευση. Από τα νεοκλασικά του 19ου αιώνα στις πολυκατοικίες της ανοικοδόμησης, αυτό ακριβώς φαίνεται. Φαίνονται τα νεοκλασικά του 19ου. Και μετά, βέβαια, φαίνεται επίσης πολύ μεγάλη διαφορά στην ανοικοδόμηση, που η πόλη άλλαξε βία πρόσωπο μέσα σε λίγες δεκαετίες. Οι κατεδαφίσεις πρόλαβαν την αρχιτεκτονική προστασία και σήμερα το ιστορικό κέντρο αφηγείται μέσα από τις αντιθέσεις του όσα χάθηκαν στην πορεία. Λέει το ρεπορτάζ, και έχουν απόλυτο δίκιο, η πλατεία Γεωργίου στη δεκαετία 1910 και μάλιστα με χρωματική επεξεργασία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πάμε λοιπόν από τα παλιά στα καινούργια. Σε εξέλιξη διαγωνισμός 350 εκατομμυρίων ευρώ για τις γραμμές της Δυτικής Ελλάδας. Κρυφή μάχη για τις συγκοινωνίες, ο χάρτης των ΚΤΕΛ, οι συμμαχίες και οι ανταγωνιστές. Σε μια νέα εποχή, όπως βλέπετε, ετοιμάζονται να περάσουν αυτές οι οδικές επιβατικές μεταφορές, καθώς οι μεγάλοι διαγωνισμοί που θα κρίνουν τους αναδόχους επόμενης δεκαετίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου το συνολικό αντικείμενο για τις υπεραστικές συγκοινωνίες στα επόμενα 10 χρόνια ξεκινά από τα 350 εκατομμύρια ευρώ, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συμμαχίες που διαμορφώνονται μεταξύ των ΚΤΕΛ, στις προϋποθέσεις συμμετοχής και στην παρουσία ξένων ομίλων. Ακτινολογικό Καραμανδανίου. Αχ, Βασίλης Αλεξόπουλος φωνάζει, αλλά πού να ακούσει κάποιος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος. Να ακούει κανείς, όχι. Προσωρινή λοιπόν λύση που έγινε μόνιμη 3 μήνες μετά τις δημόσιες δεσμεύσεις για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου. Η στελέχωση παραμένει ανεπαρκής και παιδιά μεταφέρονται σε νοσοκομεία ενηλίκων για εξετάσεις. Μπράβο σας. Μπράβο. Και μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Μπράβο σας. Τα παιδιά. Αντί να γυρίσετε να κοιτάξετε τα παιδιά και την ταλαιπωρία που περνάνε, λες και είναι μπόγοι που τους πηγαίνετε από εδώ και από εκεί σε διακομιδές για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Παιδιά, μια ακτινογραφία, μια μαγνητική, έλεος. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό, θα το δουν και άλλοι αυτό στην πορεία τους. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, νέα πρωτιά για το ακροδεξιό στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται το κόμμα Merz. Αυτές είναι οι αποδείξεις. Αυτές τις βλέπετε από τις λάθος πολιτικές. Η Φέστου ξανά στο επίκεντρο της διαμάχης, αυθαιρεσίες καταγγέλνουν οι κάτοικοι, ενώ οι επιχειρηματίες προειδοποιούν για λουκέτα και η ΕΑΣ Αιγίου, παράταση για Οκτώβριο διαγωνισμός. Το πάλε ποτέ, τι να πω, πολεμικό εργοστάσιο εκεί στο Αίγιο, το οποίο ήταν ένα στολίδι και από τα καλύτερα των Βαλκανίων, ίσως το πρώτο των Βαλκανίων, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Κάτι προφανώς, λέει, διαφορετικό ψήνεται για την αξιοποίηση της πρώην ΕΒΟ στο Αίγιο. Έτσι λένε, ψήνεται πολλά χρόνια τώρα. Και από εδώ και στο εξής, ψάχνει, πέφτει η Παναχαϊκή, νίκησε 2-1 στον Εθνικό Πειραιός. Έχασε την πρόκριση, όχι την Ευρώπη, ο Προμηθέας. Αυτό έλειπε, ο Προμηθέας είναι αδυνατός. Και ο πρώτος τίτλος στη σεζόν πήγε στον Πανεγιάλιο. Μπράβο λοιπόν στο Αίγιο. Πάμε να κόψουμε λίγο για μια μουσική ανάσα. Επανερχόμαστε.

0: Πάμε λοιπόν και στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα. Είπαμε, τι λέει η γνώμη, δεν κλείνει τρύπα με 11, όντως. 11 είναι οι νέοι αστυνομικοί που έρχονται στην Αχαΐα. Είναι μια ενίσχυση που η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας χαρακτηρίζει θετική, αλλά μόνο μερική. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα. 11 νέοι αστυνομικοί, όταν η ίδια η Ένωση μιλά για τουλάχιστον 165 κενές θέσεις. Και δεν είναι μόνο τα σημερινά κενά. Υπάρχουν μόνιμες αποσπάσεις, υπάρχουν ανάγκες σε μάχημες υπηρεσίες, το τμήμα δημιουργιών υποστήριξης, η τροχιά αυτοκινητοδρόμων, αλλά και ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα που έρχεται μπροστά, οι συνταξιοδοτήσεις. Τι σημαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινή αστυνόμευση της Αχαΐας και πού υπάρχουν σήμερα οι μεγαλύτερες τρύπες, πώς ασφαλής είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα? Είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε και εμείς να αναδείξουμε μέσα από τη δική μας συχνότητα. Άλλωστε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια ότι φωνάζει η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τώρα ποιος ακούει? Βέβαια να πω ότι η Ένωση είχε στείλει και πρόσφατα στον αρμόδιο υπουργό όσα τουλάχιστον είναι ανοιχτά εδώ στην δική μας περιοχή. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ακούσει πως το έλλειμμα της δύναμης είναι 165 κενά. Και αυτό δεν είναι λίγο. Τι σημαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινή αστυνόμευση της Αχαΐας? Είπαμε, δεν είναι μόνο τα σημερινά κενά. Υπάρχουν μόνιμες αποσπάσεις, υπάρχουν ανάγκες σε μάχημες υπηρεσίες. Επαναλαμβάνω ότι ναι μεν 11 νέοι αστυνομικοί έρχονται όταν η ίδια η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ στον ΟΜΟ μιλά για τουλάχιστον 165 κενές θέσεις. Οι ανάγκες σε μάχημες υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκα, στο τμήμα δημιουργιών υποστήριξης, στην τροχή αυτοκινητοδρόμων, αλλά και ένα μεγάλο ακόμα ζήτημα, το οποίο έρχεται μπροστά και το έχουν εντάξει στις ανάγκες τους, όσα έχουν τουλάχιστον ζητήσει οι αστυνομικοί, είναι οι συνταξιοδοτήσεις που έρχονται. Και είναι αρκετές. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινή αστυνόμευση εδώ στον ΟΜΟ και πού υπάρχουν σήμερα οι μεγαλύτερες τρύπες, όσο και πόσο ασφαλής είναι αυτός ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε. Μιλάω για τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Τον ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Αναργύρου. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Έρχονται 11 νέοι αστυνομικοί, είναι μια ενίσχυση που ζητούσατε. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά, θα φανεί στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών ή μιλάμε απλώς για μια μικρή ανάσα?
1: Όπως είπατε, κυρία Αναργύρου, είναι μια μικρή ανάσα για την καθημερινότητα. Βέβαια, να μην είμαστε για χάρη, γιατί τα 11 άτομα είναι μια γενναία, συσσαγωγικά γενναία, ενίσχυση της ευαρχίας της δικιάς μας. Σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη ενισχύεται που έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο με 20 συναδέλφους. Από ό,τι φαίνεται, αυτό όμως είναι μια απαξίωση της υπηρεσίας από κεντρικό επίπεδο για όλη την επαρχία, γιατί βλέπουμε πλέον ότι δεν ενισχύει τις επαρχιακές διευθύνσεις, δηλαδή εμάς την Ηλία, την Ετωλία, που είναι στη δικιά μας γενική διεύθυνση. Και η διεύθυνση της Ηλίας πήρε και αυτή άλλους 10 αστυνομικούς. Το θέμα είναι ότι αυτά τα άτομα δεν θα φανούν καν στην αστυνόμευση. Είναι μηδαμινά, είναι ίσα ίσα για να καλύψουν κάποιες θέσεις οι οποίες θα φύγουν από συναδέλφους οι οποίοι ήδη έχουν φύγει 5 άτομα με συνταξιοδότηση και δεν έχει τελειώσει το έτος. Δηλαδή οι άνθρωποι συμπλήρωσαν, υπέβαλαν παρέτηση και έφυγαν από την ενεργό υπηρεσία πλέον. Είναι συνταξιούχοι. Έχουμε πει ότι η διεύθυνσή μας είναι γερασμένη. Τα έχουμε αποδείξει αυτά με μαθηματικά στοιχεία τα οποία δεν αφαιρετούνται. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, δεν θα μείνουν έτσι και για την ασφάλεια των πολιτών πρώτα απ' όλα. Και για τους συναδέλφους, για να έχουν μια υπηρεσία η οποία, αν χρειαστούν ενίσχυση, αν χρειαστούν κάτι, να υπάρχει κάποιος συνάδελφος να μπορεί να τους καλύψει.
0: Δεν ξέρω αν είχαστε σε κίνηση κάπως, δεν ακούστηκε λίγο καθαρά. Η γραμμή σας ήταν λίγο έτσι περίεργη. Νομίζω ότι τώρα πρέπει έτσι στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν λίγο καλύτερη να σας ακούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω επίσης το εξής. Ακούσαμε για 165 κενά. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Δηλαδή, ποια είναι τα βασικά κενά που περιλαμβάνει?
1: Αυτό το νούμερο που έχουμε βάλει είναι ότι προκύπτουν από το οργανόγραμμα της υπηρεσίας από κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή, η υπηρεσία σου λέει ότι σε κάθε βαθμό θα πρέπει να έχω τουλάχιστον τόσους αστυνομικούς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να έχουμε 10 διευθυντές.

0: και δεν στείλω 30-40 άτομα. Αυτά τα κοινά καταλαβαίνετε ότι με τις εξοδοτήσεις θα διωγγωθούν και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα.
1: Ωραία, λοιπόν, μιλάτε επίσης για 46, να πάμε δηλαδή με τα στοιχεία που έχετε δώσει. Μιλάτε για 46 αστυνομικούς που βρίσκονται σε μόνιμες αποσπάσεις. Πώς επιβαρύνει αυτό την αχαΐα? Και ένα ερώτημα που θέλω να κάνω πάνω σε αυτό. Γιατί παραμένουν αυτές οι αποσπάσεις όταν η τοπική διεύθυνση έχει τόσο μεγάλες ανάγκες?
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα 46 αυτά άτομα είναι σε υπηρεσίες οι οποίες δεν υπηρετούν οι περισσότεροι στην αχαΐα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όλοι οι βουλευτές της αχαΐας έχουν δύο συναδέλφους. Οι συνάδελφοι αυτοί φαίνονται, ναι, μένουν εδώ, αλλά είναι μόνιμα αποσπασμένοι στους βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι υπηρετούν στις φυλακές αστυνομικοί. Ούτε αυτοί υπηρετούν στην υπηρεσία. Εμείς έχουμε ζητήσει όλα αυτά να γίνει καλύτερος κατά μέρισμα. Δηλαδή, υπάρχουν, σκεφτείτε, και συνάδελφοι που υπηρετούν ακόμα στον κύριο Ανδρικόπουλο, τον πρώην αρχηγό, έτσι. Δεκτά όλα αυτά την υπηρεσία, αλλά θα πρέπει πλέον να σκεφτούμε και τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών. Δεν μπορεί το αστυνομικό τμήμα να πηγαίνουμε και να έχουμε ένα μόνο άτομο μέσα. Τα συμβάντα που γίνανε, παραδείγματος χάρη, και στη Γαστούνη, πριν λίγες ημέρες είχαν γίνει και στο Αίγιο. Ας έδωσαν την πίεση δημοσιότητα. Δηλαδή, μπήκε ένα άτομο το οποίο είχε ψυχολογικά προβλήματα, απειλούσε μέσα στο τμήμα, πήγε σε ένα τυφλό σημείο. Δεν το είδα ο αξιωματικός της υπηρεσίας, το είδαν κάποιοι συνάδελφοι που κατεβαίναν με τα σανσέρ και πήγαινε να αυτοκτονήσει. Και τον πιάσανε τον άνθρωπο αυτό επειδή ήταν υγιώτης και τους γνώριζε, και από εδώ από εκεί κατάφεραν, τον αφόπησαν και τον πήγανε και του έκαναν εγκλισμό. Αυτά μπορούν να συμβούν παντού. Όταν όμως θα συμβούν εδώ, θα λέμε μετά όσοι συνέβησαν και στην Αχαΐα. Και στους Αγίους Αναργύρους συνέβησε και σκοτώθηκε η γυναίκα, και στη Γαστούνη μπήκανε μέσα και πήρανε από τους συναδέλφους αυτούς που είχαν προσαγάγει. Δεν πάνε να πει ότι δεν θα γίνουν και εδώ. Είναι θέμα χρόνου. Εμείς κρούμε τον κούδωνα, το κούδωνα του κινδύνου για να καταλάβουν και να πούν ότι παντού μπορεί να γίνει πλέον αυτό. Δεν είναι οι εποχές που ήμασταν στο 1970 ή στο 80 που έλεγε αστυνομικός στον κακοποιό σταμάτα και κοκάλωνε. Εδώ λέμε, λέει αστυνομικός σταμάτα και σου τραβάει άλλος με το καλάθινο και σου ρίχνει ρηπή.
1: Και έχεις τελειώσει εσύ. Εγώ σας άφησα να ολοκληρώσετε γιατί μου έκανε εντύπωση έτσι μία πρόταση που είπατε σε σχέση με τους αστυνομικούς που είναι αποσπασμένοι και μάλιστα στον πρώην αρχηγό, τον κύριο Ανδρικόπουλο, ο οποίος έχει διτεύσει και εδώ έτσι. Γιατί γίνεται αυτό? Ήθιστε στην αστυνομία όταν φεύγει κάποιος αρχηγός να έχει φρουρούς, να έχει δηλαδή ανθρώπους, όπως είναι οι βουλευτές, όπως είναι οι υπουργοί, να έχουν κάποιους ανθρώπους αποσπασμένους στα γραφεία τους? Γιατί δεν έχει γραφείο ο πρώην αρχηγός? Δηλαδή το λέω χωρίς να ξέρω τα εσωτερικά σας, έτσι ως πολίτης. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν έχουμε κάτι με τον κύριο αρχηγό. Απέναντίας
1: όταν ήταν αρχηγός. Όχι, εγώ προσωπικά, ο Αρίστος Γεωργίου, εξαιρετικός.
0: Ναι. Ήθιστε ο κάθε αρχηγός να έχει κάποιους συναδέλφους για κάποια χρόνια μαζί του φρουρά. Αυτή η φρουρά στην αρχή είναι μεγάλη, μετά μικραίνει και ανά τριετία έρχεται πάλι και τα επαναξιολογεί η επιτροπή ειδική του αρχηγείου. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε ένα νέο μοτίβο αξιολόγησης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φυλάμε κάποιους οι οποίοι είναι συνταξιούχοι δικαστικής, είναι συνταξιούχοι πρόεδροι της Δημοκρατίας και το καθεξής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση. Ναι, θα φυλάξουμε τον κύριο Ανδρικόπουλο εφόσον είναι ενεργεία δικαστικός, είναι ενεργεία αστυνομικός αρχηγός. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς.
1: Όταν είναι συνταξιούχος και έχει αποστρατευτεί, δηλαδή ακριβώς, πρέπει να το φυλάτε.
0: Δεν μπορεί να συμβεί κάτι σε αυτόν τον
1: άνθρωπο. Από τι κινδυνεύει δηλαδή και για να τον φυλάτε?
0: Αυτό, όπως
1: εγώ σας είπα, εξέφρασα ως πολίτης πια. Εντάξει, την κλείνω την παρένθεση. Πάμε στο υπόλοιπο. Πάμε στις δημιουργίες και τον αυτοκινητόδρομο, γιατί υπάρχουν δύο ακόμα πολύ συγκεκριμένες ανάγκες που αναφέρετε. Τα 30 άτομα για το τμήμα δημιουργιών υποστήριξης και τουλάχιστον 18 για την τροχή αυτοκινητοδρόμων. Με την πλήρη λειτουργία πια της Πατρών Πύργου, γιατί την έχω ζήσει και ακόμα και στο φτιάξιμό της, ακουγόταν αυτό. Και το πρώτο πράγμα που είχε γίνει εκεί κοντά όταν έφτανες προς τον πύργο ήταν στα ΣΕΑ, ήταν και η μονάδα που υπάρχει, η αστυνομική μονάδα. Αυτό ήταν από τα πρώτα που είχε γίνει εκεί. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό όμως που σας ρωτώ, τι σημαίνει αυτό στην πράξη για την τροχέα? Έχει το προσωπικό για να ανταποκριθεί? Και επειδή ξέρω ότι είσαστε άνθρωπος που έχετε ειδικότητα εκεί σε αυτό το κομμάτι της τροχέας, έτσι δεν είναι?
0: Είμαι και εγώ στην τροχέα πατρών.
1: Πολύ ωραία. Είπαμε 30 άτομα για το τμήμα δημιουργιών υποστήριξης και τουλάχιστον 18 για την τροχή αυτοκινητοδρόμου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο θέμα. Εμείς ζητούσαμε ως συνδικαλιστικό όργανο να γίνει μια καινούρια υπηρεσία στην Πάτρα, το Τμήμα Δημιουργών Υποστήριξης, γιατί η διεύθυνσή μας

0: Έχει πανεπιστήμια, έχει γήπεδα, έχει ομάδες στην πρώτη κατηγορία τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Είναι δηλαδή αναγκαίο. Και η Περσία το έκρινε αυτό και το δημιούργησε. Πολύ καλά. Δεν το στελέχωσε όμως σωστά. Δεν μπορεί να έρχεται και να λέει από τις ήδη υπηρεσίες της Αχαΐας, οι οποίες αυτή τη στιγμή στενάζουν. Έτσι. Όταν βγαίνει ένα άτομο στη βάρδια και ένα σημαντικό περισσότερο κάθε τη μήνα και δεν υπάρχει σκοπός ή κάτι άλλο, υπάρχει θέμα. Να έρχεται και να λέει ότι αυτά τα άτομα από τα 65 που είναι να στελεχωθεί αυτή η καινούργια υπηρεσία, τα 60 τα παίρνουν από τους ήδη υπάρχοντες. Και από τους ήδη υπάρχοντες πήγανε 30. Δηλαδή οι υπόλοιποι 30 δεν έχουμε να τους στείλουμε. Δεν βγαίνουν αριθμητικά τα νούμερα πλέον. Γι' αυτό ζητήσαμε εμείς ενίσχυση αυτήνης της υπηρεσίας. Αφού έγινε η καινούργια υπηρεσία, προέβλεπε ο κώδικας μεταθέσεων ως νεδρυθή σε υπηρεσία να στελεχωθεί με προσωπικό. Αυτό το προσωπικό θα έρχονταν με τους πίνακες μεταθέσεων, οπότε θα βοηθούσε και εμάς, γιατί όταν έχει σε μια υπηρεσία 60 άτομα παρούσα, δηλαδή χωρίς να λείπουν με αποσπάσεις, χωρίς να λείπουν οπουδήποτε άλλου, μπορεί να το χρησιμοποιήσει παντού. Δεν έχουμε και κάθε μέρα απορίες. Έτσι, μπορούμε να πούμε σήμερα πηγαίνετε κάντε αστυνόμευση στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, στην περιοχή του Τρίτου. Αύριο πηγαίνετε κάντε στο Δεύτερο. Μπορούσε να βγουν και περιπολικά παραπάνω. Δηλαδή, μπορούσε να πάρει το μεταγωγόν που κάθε μέρα ζητάει ενίσχυση από όλες τις υπηρεσίες να πάρει την υπηρεσία αυτή. Δηλαδή, θα υπήρχαν και σε εμάς περισσότερες λύσεις και περισσότερη ευκαιρία να κινηθούν οι άλλες υπηρεσίες. Η τροχή αυτοκινητοδρόμων, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τις μεγαλύτερες τροχές αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδος στο οδικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί με το καινούριο δίκτυο που παραδόθηκε, όλες οι τροχές έχουν 60 χιλιόμετρα, πήγαινε 60, αλλά μας έχουν 80. Αυτομάτως τα 27 χιλιόμετρα είναι ένα πρόβλημα. Γιατί όταν μας δίνει ένα συμβάν στα Καμίνια, που ξεκινάει η τροχή αυτοκινητοδρόμων Ηλίας, και το άλλο μας το δίνει στα όρια με την Μπούντα σχεδόν, πώς θα πάει ο αστυνομικός? Δεν γίνεται. Είναι ένα περιπολικό το οποίο έχει ένα άτομο τον αξιωματικό υπηρεσία για το σκοπό. Δηλαδή και εκεί κάνουμε αλχημίε, πάρει το σκοπό, πήγαινε πάρα περιπολικό. Έχουμε τις συνοδείες των στρατιωτικών οχημάτων, οι οποίες σε εμάς είναι καθημερινές. Έχουμε τις συνοδείες των μεταγωγικών που πάνε για Αθήνα, από εμάς, από Γιάννα, που έρχονται, γιατί εμείς είμαστε κόμβος, οπότε έρχονται και από άλλες διευθύνσεις και ζητάνε από εμάς να συνοδεύσουμε ένα μεταγωγικό ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η υπηρεσία υπολειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, η σύμβαση όταν υπογράφηκε έλεγε ότι θα πρέπει να έχουμε 60 άτομα για να έχουμε την τροχή από την αστυνόμευση στο οδικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου. Η υπηρεσία έχει μείνει στο 30 με 35 με 40 εκεί πέρα και δεν ενισχύει παραπάνω. Σου λέει εντάξει, είμαστε εκεί. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί παίζουμε την ασφάλεια των πολιτών. Στους αυτοκινητόδρομους ξέρουμε ότι οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Εάν γίνει μια σύγκρουση, δεν θα γίνει με τοπική, θα γίνει μια καραμπόλα, θα κλείσει η εθνική οδό. Την άλλη φορά έχει κλείσει στα τούνελ στην Παναγουπούλα, για να θυμάστε, γιατί είχε ένα σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Οπότε όλοι οι αστυνομικοί ήταν εκεί πέρα. Δεν υπήρχε κανείς για να αστυνομεύσει το υπόλοιπο δίκτυο. Αν γινόταν κάτι, δεν θα πήγαινε κανένας. Δεν υπήρχε. Θα πήγαινε μετά από 4-5 ώρες.
1: Και ούτε πρόκειται να ανοίξει κάποιο κενό, γιατί η σύμβαση είναι σύμβαση και μιλά για 60. Υπάρχουν 60, άλλο αν δεν υπάρχουν στην ουσία ενεργοί 60. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι σύμβαση που υπογράφει ο ανάδοχος της εταιρείας με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και από εκεί και πέρα σου λέει ότι εγώ θα πρέπει να μου δίνεις αυτά. Όπως έρχεται ο ανάδοχος και σου λέει ότι εγώ κάθε 5 χρόνια θα σου αλλάζω τα αυτοκίνητα ή θα κάνω τα σέρβις ή ό,τι χρειάζονται και τα αναλαμβάνω εγώ. Έτσι και εμείς απέναντι σε αυτούς έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Η υποχρέωση δική μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει το προσωπικό που οφείλουμε.
1: Αν δεν υπάρχει όμως.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Το αν πρέπει να το παραλείψουμε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει λιγότερη αστυνόμευση και από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι και αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν παραπάνω. Δουλεύουν κάτι σώσει αν χρειαστεί και παραπάνω για να βοηθήσουν την υπηρεσία και προσπαθούν να αστυνομεύσουν το δικό δίκτυο με τον τρόπο που μπορούν καλύτερα.
1: Πάμε τώρα στο δύσκολο. Και το δύσκολο σίγουρα είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Είπατε έχουν φύγει έως τώρα 5 συνάδελφοι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα που μπορεί να κάνει τα σημερινά κενά ακόμα μεγαλύτερα και εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Μιλάτε για ένα σημαντικό αριθμό αστυνομικών που πλησιάζουν ή έχουν ήδη δικαίωμα συνταξιοδότησης. Πώς είναι σήμερα στην Αχαΐα και πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να αποχωρήσουν το επόμενο διάστημα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, στο επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή μέχρι 1 Οκτώβρη που θα έχουν απαντήσει όλες τις υπηρεσίες στη διεύθυνση, θα έχουμε και την πλήρη εικόνα πόσοι φεύγουν. Το θέμα είναι ότι φεύγουν πάρα πολλοί οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας γιατί φοβούνται το ασφαλιστικό που θα έρθει το 27, το οποίο από το πρώτο μνημόνιο το έχει υπογράψει τότε η κυβέρνηση ότι πρέπει να το αλλάξει. Οπότε δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, όλους οι υπαλλήλους που ασχολούνται και δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε σου λέω άλλος από το να καθίσω και να φάω μια δεκαετία στο κεφάλι, υποχρεωτική δεκαετία. Γιατί όπως έγινε στη Γαλλία και ήρθε σε μια νύχτα και είπε υποχρεωτικά για όλους το όριο 62 λόγω υπογεννητικότητας, μπορεί να πει και εδώ ξαφνικά η κυβέρνηση και να πει ότι το ψηφίζει το 27 και ισχύει το 28. Οπότε να μην προλάβουν κάποιοι να φύγουν. Και έχουν αρχίσει όσοι συμπληρώνουν και σου λέει καλύτερα να φύγω να πάρω τη σύνταξή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό και θα το ζήσουμε, γιατί ο νομός είναι γερασμένος ο δικός μας. Πάνω το 55% του νομού είναι πάνω από 45 ετών. Και αν έχουν μπει από 18, σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν 27 χρόνια υπηρεσίας, δεν είναι λίγα.
1: Ναι, και για εσάς βέβαια δεν είναι λίγα, τους αστυνομικούς, γιατί έχετε άλλα μοτίβα. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα άρα δεν είναι μόνο πόσοι αστυνομικοί λείπουν σήμερα, αλλά πόσοι μπορεί να λείπουν αύριο. Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για αυτή την ηλιακή ανανέωση του προσωπικού? Από ό,τι γνωρίζουμε, όχι. Εσείς,
0: κοιτάξτε,
1: τι
0: να
1: βλέπετε?
0: Επειδή φτάνουμε σε μοτίβα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κρούσουμε τον κίνδυνο προτού φτάσουμε στον κίνδυνο. Γιατί άμα ο κούμπος σπάσει το χτένι, μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Όλα αυτά θα φανούν στην πραγματικότητα σε λίγους μήνες. Άμα φύγουν φέτος 30 άτομα, 40, παραδείγματος χάρη, και έχουν έρθει 10 τώρα με το Σεπτέμβριο και 20 έχουν έρθει τον Ιούνιο, τα 30 άτομα που φύγανε στην ουσία είναι 0. 0 ήρθανε, 30 φύγανε. Καταλάβατε τι εννοώ. Είναι μία ή άλλη. Το θέμα είναι ότι η υπηρεσία σε κεντρικό επίπεδο πλέον θα πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει για αυτό το θέμα σε όλες τις διευθύνσεις της επαρχίας. Γιατί όλες οι διευθύνσεις είναι γερασμένες. Το προσωπικό πάει όλο που βγαίνει στην Αθήνα επειδή είναι μεγάλο αστικό κέντρο και το δεχόμαστε, αλλά δεν αποδεσμεύεται και ένα προσωπικό το οποίο έχει 15-16 χρόνια στην Αθήνα να έρθει προς την επαρχία. Γιατί δεν ανοίγουν θέσεις. Οπότε υποχρεωτικά μετά θα πάμε σε άλλα μοτίβα. Μπορεί η υπηρεσία να προβεί σε μια αναδιάδοση, να κλείσει υπηρεσίες, να κάνει συγχώνευση, να κάνει τα πάντα. Θα αναγκαστούν να βρουν λύσεις.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τις μάχημες τώρα υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν πέφτει τελικά στους ίδιους ανθρώπους? Δηλαδή, πόσες περισσότερες υπηρεσίες ή περισσότερες εφημερίες, περισσότερες μετακινήσεις πρέπει να κάνει ένας αστυνομικός και μέχρι πού μπορεί να αντέξει αυτό το προσωπικό? Γιατί τώρα όλο αυτό το βάρος από τα κενά πέφτει στους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, αν έχουν φύγει 30 τους 60, οι 30 θα είναι εις διπλούν σε μάχημη υπηρεσία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Αναργύρου. Στην Πάτρα έχω 16 χρόνια από τότε που έχω έρθει από την Αθήνα και είμαι 16 χρόνια στην Εντροχία Πατρών. Όλο το χρονικό αυτό διάστημα βλέπουμε στα μέτρα τους ίδιους ανθρώπους, αυτούς που είναι στην άμεση δράση, αυτούς που είναι στις τιμηρίες, αυτούς που είναι στα τμήματα. Και σιγά σιγά και αυτοί μειώνονται, γιατί όπως είπατε, φεύγουν με συνταξιοδοτήσεις. Πιο εύκολα θα φύγει με συνταξιοδότηση κάποιος ο οποίος είναι σε μια μάχημη υπηρεσία έξω, γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, γιατί μπορεί να πει η υπηρεσία σήμερα έρχεσαι πρωί και φεύγεις για να πας μεταγωγή στην Αθήνα, γιατί έτυχε κάτι έκτακτο. Αύριο έγινε κάτι άλλο, πάρε τη δημιουργία, φύγε 5 μέρες για να πας στη Γαστούνη. Παραδείγματος χάρη, έτσι. Έχουν γίνει και αυτά στο παρελθόν που είχαν φύγει, αν θυμάστε, οι δυνάμεις όλες που είχαν πάει στον Εύρο τότε.
1: Ναι, το θυμάμαι στο παρελθόν.
0: Το θέμα είναι ότι και η υπηρεσία θα πρέπει να καταλάβει ότι και το φιλότιμο και η κόπωση του αστυνομικού όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει. Οι ίδιοι οι γιατροί με μελέτες λένε ότι ένα δεκαετία αλλάζει ο μεταβολισμός. Σκεφτείτε ένα αστυνομικό ο οποίος ξεκίνησε 18 χρόνων να δουλεύει πρωί, απόγευμα, νύχτα διάθετο σε 4 χιλιόμενες βάρδιες, να φτάνει 30, 40, 50. Από τον εαυτό μου τον ίδιο. Εάν δεν κοιμηθώ το μεσημέρι μία ώρα, μία μισή, δεν μπορώ πλέον να βγάλω βραδινό να δουλέψω 16.
1: Έτσι είναι. Ξέρετε,
0: είναι η φυσιολογική φορά του οργανισμού σε αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Και αν συνδέσουμε το θέμα και με τον πολίτη που δεν χρωστάει κάτι, γιατί όταν μια υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, δεν θα υπάρχει μια πρώτη συνέπεια για τον πολίτη. Σίγουρα θα το δει σε μήνες, όπως μου είπατε. Είναι ο χρόνος ανταπόκρισης, είναι η πρόληψη, είναι η παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας. Όλα αυτά δεν είναι συνέπειες. Είναι συνέπειες για τον πολίτη. Κάποιος λοιπόν πρέπει να σκεφτεί, πέρα από τη δική σας δουλειά που γίνεται εις διπλούν, να σκεφτεί και τον πολίτη. Γιατί έχει πιο πολύ ανάγκη για ασφάλεια ο πολίτης. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα. Έχω συμβάντα καθημερινά, δηλαδή βλέπω το αστυνομικό δελτίο. Δεν σταματά. Ειδικά εδώ στην Αχαΐα, επειδή είμαι διαπιστευμένη και χρόνια, όπως είναι και όλοι οι συνάδελφοι, βλέπουμε να μας έρχονται ειδήσεις από όλη τη Δυτική Ελλάδα, που μιλάνε από πάρα πολύ, έτσι, γεγονότα πάρα πολύ έκτακτα και πολύ σοβαρά. Δεν είναι τυχαία. Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι μία ερώτηση την οποία δεν την έχετε ακούσει ποτέ.
0: Εννοείται ότι την κάνουν και πολίτες και που με παίρνουν και τηλέφωνο. Το ίδιο πράγμα με ρωτάνε τι θα γίνει με την ασφάλεια τη δικιά τους. Σε αυτό όμως θα πρέπει να βάλει μια οριοθέτηση η ίδια η πολιτεία τι θέλει να κάνει. Θέλει να έχει ασφαλείς πόλεις, δεν θέλει να έχει αστυνόμευση. Αυτά είναι θέματα σε κεντρικό επίπεδο, δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Εμείς από την πλευρά μας δημοσιοποιούμε ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται, αναφέρουμε τα πραγματικά στοιχεία τα οποία το αρχηγείο τα γνωρίζει, τα δημοσιοποιούμε από την πλευρά μας σε δημοσιογράφους εμπιστευμένους όπως είστε εσείς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μπορέσουμε να δώσουμε μία έκταση στο θέμα και για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Σκεφτείτε ότι είμαστε 18 μήνες Προεδρείου, με τα έγγραφα που έχουμε κάνει, τα οποία είναι τεκμηριωμένα γιατί πατάνε σε πραγματικά στοιχεία, έχουμε καταφέρει και έχουν έρθει στην Πάτρα 60 άτομα. Αν δεν κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα, δεν θα είχαν έρθει 60, θα είχαν έρθει 30. Τα 30 όμως που δεν θα είχαν έρθει από αυτούς, θα υπήρχε ακόμα πιο εμφανές πρόβλημα στην αστυνόμευση.
1: Αν είχατε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εσείς, πόσους θα ζητούσατε για να πείτε ότι η ΑΧΑΗ έχει πλέον μια πραγματικά επαρκή στελέχωση?
0: Εμείς δεν λέμε να έρθουν 200 άτομα και είναι φυσικά δεν είναι κατά
1: το καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβάνομαι.
0: Σκεφτείτε ότι μας έστειλε 10, μπορούσαν να μας στείλει κι άλλους 15 για να βάλουμε στις δημιουργίες. Δηλαδή με 26-30 άτομα θα λέγαμε ότι ήμασταν για φέτος ευχαριστημένοι. Άμα του χρόνου φύγουν 200, δεν θα ζητάσαμε πάλι τα ίδια, θα ζητούσαμε παραπάνω.
1: Ναι,
0: απλά αυτή θα πρέπει να καταλάβει και η υπηρεσία το αυτή σε εισαγωγικά, έτσι. Ναι, δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο τον αρχηγό, τον υπαρχηγό, τους υπουργούς, όλους αυτούς που περνάνε. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι και η επαρχία έχει πρόβλημα. Αυτό που λέει ο κ. Υπουργός ότι το 70% της δύναμης είναι στην επαρχία και το 30% της παραβατικότητας είναι στην επαρχία, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Με τα στατιστικά στοιχεία, άμα δείτε, δεν υπάρχει υπηρετεί το 70% της αστυνομίας στην επαρχία. Στην Αθήνα υπηρετούν μάλλον από 18-20 χιλιάδες. Είναι δηλαδή το 50% με το καλημέρα. Άμα βάλουμε και τη Θεσσαλονίκη, που είναι άλλοι 5-6 χιλιάδες. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έχει επικρατήσει αυτό το μοτίβο ότι η επαρχία είναι πάντα πιο ήσυχα, ότι πάνε και δεν δουλεύουν. Δεν γίνεται να μην δουλεύουν. Όταν
1: πολύ.
0: Δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Έχει αλλάξει. Μπορεί
0: να μην δουλεύανε πριν 20 χρόνια που ήταν 1200 άτομα. Παλιά η τροχία έβγαζε όταν είχα εγώ 3 δίκυκλα το πρωί, 3 το απόγευμα και τώρα βγάζει ένα γιατί δεν έχει άτομα. Μέσα σε 16 χρόνια έχουν αλλάξει όλα όμως.
1: Επειδή μιλάμε με αριθμούς σήμερα και πίσω από τους αριθμούς είτε είναι 11, είτε 60, είτε 30, είτε 165 κενά, εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Τι θα λέγατε σήμερα? Εσείς είστε ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος σε μια ένωση η οποία είναι ζώσας σημασίας για την περιοχή και την κάθε περιοχή. Ωστόσο σας έχουν εκλέξει και εκπροσωπείτε τους αστυνομικούς της Αχαΐας. Έτσι, μέσα από την δική σας θέση είναι ένας ρόλος πολύ κέριος και πολύ σοβαρός. Τι θα λέγατε σήμερα στον αστυνομικό της Αχαΐας που δουλεύει με λιγότερο προσωπικό, με περισσότερες απαιτήσεις, βλέπει μπροστά του και νέες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων? Τι πρέπει να περιμένει από την πολιτεία η οποία αυτή τη στιγμή, όσες φορές και να έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, η Ένωση δεν έχει γίνει καμία ανταπόκριση, τουλάχιστον στα δικά σας τα επίπεδα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Ένωση παραδείγματος χάρη έχει χτυπήσει πόρτες και σε τοπικούς επιχειρηματίες και έχει αρχίσει πλέον και δίνει στους συναδέλφους μας στολές μάχης, αυτές τις στολές που φοράνε. Έχουμε καλύψει όλη την επαρχία και αυτή τη στιγμή καλύπτουμε και τις υπηρεσίες των πατρών. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η τοπική κοινωνία ενδιαφέρεται να βοηθήσει τον αστυνομικό, να σταθεί δίπλα του, να του παράσει κάτι που μπορεί από την πλευρά της ο κάθε επιχειρηματίας. Και η πολιτεία βλέπουμε ότι σε κεντρικό επίπεδο λίγο αδιαφορεί. Όχι μόνο σε εμάς, αδιαφορεί και σε θεσμικά επίπεδα, σε θεσμικό επίπεδο και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο. Δηλαδή, ανεβήκαμε στη ΔΕΘ, δεν πήραμε τίποτα. Έχουμε ένα πενθήμερο το οποίο είναι εδώ και 25 χρόνια σε μία μόνιμη βάση των 46 ευρώ μεικτό. Δηλαδή, αν δουλέψω εγώ Σάββατο και Κυριακή, είναι 46 ευρώ μεικτά.
1: 46
0: μεικτά. Αυτό είναι το χτάρο του αστυνομικού. Δηλαδή, ο αστυνομικός ο οποίος θα πάει τον Σάββατο να δουλέψει 16 ή το πρωί να δουλέψει 6-2, θα πάρει 46 ευρώ μεικτά. Ζητήσαμε αύξηση, δεν πήραμε τίποτα. Ζητήσαμε, μας πέρασε ένα επίδομα η πολιτεία, ένα 100 ευρώ ως επικίνδυνο, το οποίο ήταν σωμάτωση σε ένα άλλο επίδομα. Εμείς τι ζητήσαμε τότε? Βάλτε μας το βασικό. Δηλαδή η πολιτεία έρχεται και μας δίνει αυτό που δίνει σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, τα 30 ευρώ που θα δώσει τον Απρίλιο, σαν αύξηση. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την πολιτεία. Γιατί βλέπουμε ότι η πολιτεία, εμείς βάζουμε πλάτη, έχουμε φιλότιμο, βάζουμε τα στήθη μας μπροστά και η πολιτεία αδιαφορεί. Δεν μας έχει χορηγήσει, παραδείγματος χάρη, είμαι στην υπηρεσία 28 χρόνια, πήγα και αγόρασα ιδιωτικό όπλο δικό μου όταν βγήκα. Η υπηρεσία άρχισε να δίνει πιστόλι, αυτό που αγόρασα εγώ, πριν 10 χρόνια. Δηλαδή, 18 χρόνια εγώ είχα το δικό μου. Βλέπουμε ότι και η υπηρεσία κάπου κολλησιεργεί λίγο. Είναι πιο αργή στα αντανακλαστικά. Το έγκλημα αυτή τη στιγμή τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα και εμείς είμαστε ακόμα στα 120 και λέμε σταμάτα για να δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει και στην πολιτεία να σταθεί δίπλα μας αν θέλει μια σύγχρονη αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε σε ευρωπαϊκές πόλεις και σε περιοχές στην αστυνομία στην Νέα Αμερική ότι όταν γίνεται μια καταδίωξη έχουν κάμερα μέσα στο περιπολικό, έχει κάμερα ο αστυνομικός πάνω του για τον έλεγχο. Έχουν καρφιά που πετάνε στο δρόμο, έχουν τέιζερ αν χρειαστεί να κινητοποιήσουν κάτι και εμείς βλέπουμε ότι πάμε από το αστυνομική ράβδο που έχει ο αστυνομικός μετά στο επόμενο όπλο που έχει είναι το όπλο. Και όταν με βγάλει και πυροβολήσει θα πούμε γιατί πυροβολήσει ο αστυνομικός, δεν έχει το μοθετικό πλαίσιο. Ναι, δεν έχει έτοιμος υπηρεσία το κράτος να τον θωρακίσει και να του πει δεν μπορεί να βγάλει το όπλο, θα σου δώσω όμως αυτό αντί για το όπλο. Έτσι είναι, θα πρέπει να καταλάβουμε τι αστυνομία χρειαζόμαστε. Καλό είναι να νομοθετούμε. Δηλαδή ήρθε αυτή η κυβέρνηση, νομοθέτησε για τις κάμερες. Πολύ καλό. Νομοθέτησε το 21 και μέχρι το 26 οι κάμερες ακόμα δεν έχουν μπει στους αστυνομικούς. Έχει γίνει αγορά σε κάμερες από κεντρικό διαγωνισμό που έχει γίνει και ακόμα αυτές δεν έχουν έρθει γιατί δεν έχει αλλάξει νομοθεσία με τα προσωπικά δεδομένα. Και τους λέμε πηγαίνετε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, πάτε την τεχνογνωσία, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε αυτή τη χώρα, φέρετε το σε εμάς και νομοθετήστε.
1: Σας ακούω πολύ προσεκτικά, όπως σας ακούνε και όλοι οι ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας, την ΕΡΤ. Είναι άκρως επικίνδυνα όλα αυτά που ακούω, γιατί όταν δεν ακούει η πολιτεία και έχει και κολυσιεργεί και έχει τόσο έτσι αργά αντανακλαστικά, μοιάζει με μια κουτσή χελώνα που δεν μπορεί να πάει ούτε στην απέναντι πλευρά. Πιστεύω ότι αυτό είναι επικίνδυνο για όλους, και για εσάς αλλά και για τους πολίτες. Γιατί το γεγονός αυτό έως τώρα νομίζω ότι συγκυμονεί και άλλα πράγματα, τα οποία όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο θα το δούμε στους επόμενους μήνες. Μην ξεχνάτε όμως ότι είναι η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει και εγώ θα έλεγα να ζητάτε όσα μπορείτε περισσότερα για να πάρετε όσα μπορείτε και από τα λιγότερα που έχετε. Μόνο έτσι.
0: Επιτρέπετε μια παρένθεση, κυρία Ναυγίου, σε αυτό. Βλέπουμε τον υπουργό, τον κύριο Δένδια, για να κλείσουμε. Ο κύριος Δένδιας έχει κάνει περικοπές στο Υπουργείο του και λέει ότι τα λεφτά που εξοικονομώ εγώ τα δίνω στους στρατιωτικούς για να αυξήσω τους μισθούς τους. Και πολύ καλά κάνει. Μπορούσε το ίδιο να γίνει και εδώ. Όταν εμείς φτάνουμε και έχουμε συνεχείς αποσπάσεις που κρατάνε 2, 3, 4, 5 χρόνια σε μια περιοχή, δεν είναι έκτακτη περιουσιακή ανάγκη αυτό. Πάρε 100 άτομα, κάνε 1000 προσλήψεις, πήγαινε τους 100 εκεί που έχεις θέμα και τελείωσε.
1: Είναι θέμα στρατηγικής.
0: Όλα αυτά τα κονδύλια μπορούσαν να διατεθούν και στους μισθούς. Σκεφτείτε ότι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας τα ποσά που έχουν δοθεί σε αποσπάσεις σε ένα χρόνο είναι η μισθοδοσία όλων των αστυνομικών και των πολιτικών υπαλλήλων για 2 έτη. Αυτά που έχει δαπανίσει το κράτος μόνο για τη διεύθυνση δικιά μας εδώ πέρα.
1: Γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι λίγο επικίνδυνες οι καταστάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν τελειώνουμε βέβαια με αυτή τη συνέντευξη, άλλωστε είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι δύναμη. Καλή δύναμη, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά και σας.
1: Καλή δύναμη γιατί είναι δύσκολη η συνέχεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν όλους. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τους αστυνομικούς που είναι εν ενεργεία. Έχει να κάνει και με τους υπόλοιπους που χρειαζόμαστε την ασφάλεια από αυτούς τους αστυνομικούς που είναι εν ενεργεία. Φεύγοντας δίνω τη σκητάλη στην Νίκη την Παπαδούλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ και τη Βάσο την Κρεμίδα και την Καταρίνα τη Διαμαντοπούλου και την Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη. Να είμαστε όλοι καλά. Καλώς εγώ των πραγμάτων να τα ξαναπούμε και αύριο. Καλό πρωινό. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Σκεφτόμουν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα να ξεκινήσω με κάτι θετικό, με κάτι ευχάριστο, αλλά έψαξα πάρα πολύ, αλλά δεν το βρήκα ακόμη. Θα συνεχίσω να το ψάχνω, μήπως τυχόν και βρούμε και κάτι να ανατάξει λίγο την ψευδαίσθηση. Καλημέρα σε όλους σας, αυτό είναι πραγματικό, καλή συνέχεια σε όλους. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Εδώ στη Δυτική Ελλάδα, 92,5-93,9 συχνότητες μπορείτε να μας εντοπίσετε ή αν θέλετε εναλλακτικά, rteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Εκεί μπορείτε να μας βρίσκετε και να μας ακούτε κάθε ώρα της ημέρας, οπουδήποτε και αν είστε. Λοιπόν, να καλημερίσω και τις συναδέλφους που είναι σήμερα μαζί μου, η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμοντοπούλου στην υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, τι να σας πω, έψαχνα να δω λοιπόν και κοιτούσα και καθώς ερχόμουν, αλλά δεν ήταν κάτι ευνοϊκό. Κοιτούσα τις τιμές. Τις τιμές των πρατηρίων κοιτούσα, μην φανταστείτε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Από 2,14 μέχρι 2,17 το λίτρο η αμόλυβδη και το δίζελ κίνησης, κάπου εκεί, μάλλον όχι το δίζελ κίνησης, σας πω, η αμόλυβδη είναι αυτή. Και από ό,τι φαίνεται, στην Αιτωλοακαρνανία είναι λίγο πιο ψηλότερες τιμές. Θα μου πείτε, περνούν τη γέφυρα, χτυπάνε και διόδια, αν μη τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, η μέση τιμή πάντως είναι στην Αχαΐα μέση τιμή. Υπάρχει κάτω που λέει θα βρείτε. 2,14, 2,17 στην Αιτωλοακαρνανία και ένα 2,16 περίπου στην Ηλία. Τώρα το ντίζελ κυμαίνεται από 2,08 στην Πάτρα, ενώ το έχουμε εντοπίσει και 2,12 στην Αιτωλοακαρνανία. Τι να σας πω από αυτό, ποιο είναι το νέο, το καλό που θα μπορούσα να σας δώσω σήμερα. Δεν ξέρω αν μέσα στην ημέρα θα μάθουμε περισσότερα για τα μέτρα στήριξης με τις ενεργειακές τιμές. Πώς θα πληρωθεί ο λογαριασμός, τι θα γίνει. Η Ευρώπη δεν φαίνεται να μας έχει κάνει τη χάρη σε αυτά που ζητάμε, γιατί εμείς πήγαμε σαν χώρα, δια του Πρωθυπουργού βεβαίως, να ζητήσουμε εξτρά μέτρα για την ενεργειακή κρίση που επηρεάζει και τη χώρα μας και όχι μόνο. Αλλά εμείς είμαστε οι πιο πονεμένοι, να το πω κάπως έτσι. Είμαστε τόσο χαμηλά σε αγοραστική δύναμη και δυνατότητα για να καλύψουμε βασικές ανάγκες που μας χτυπά ακόμη περισσότερο. Σήμερα παντός είναι η μέρα όπου θα ακούσουμε και εξειδικευμένα τα μέτρα με τα οποία θα υποστηριχθούν οι πολίτες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πάντα, με αφορμή τις αυξημένες τιμές και στα υγρά καύσιμα και στην ενέργεια, φυσικό αέριο και ρεύμα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να δω σήμερα, ναι, είδα και μια νέα γυναικοκτονία, μιας 25χρονης από έναν 27χρονο σύντροφό της στην περιοχή της Ιγουμανίτσας, την άφησε εκεί. Ξέρετε, λίγο καθώς μπαίνει στην Ιγουμανίτσα, είναι ένας δρόμος, ένας μινι περιφερειακός, είναι ένας ποδηλατόδρομος εκεί για όσους ξέρουν. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να κάθεται κανείς σε ένα τέτοιο κιόσκι και δίπλα βρέθηκε η 25χρονη κοπέλα, χτυπημένη με μαχαίρι νεκρή από την αστυνομία. Λίγο πιο πέρα βρέθηκε ένας άνδρας τραυματισμένος. Η αστυνομία δεν άρχισε βέβαια να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και λίγο αργότερα στο νοσοκομείο ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της συντρόφου του. Τι καλό νέο να πεις μετά από τούτο. Πού να πάω, στο ακροδεξιό AFD, ξέρετε την AFD, σας το έχω ξαναπεί, είναι η εναλλακτική όπως τη λένε στην Γερμανία. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, το κόμμα του καγκελάριου, η εκπροσώπησή του, τουλάχιστον στο Μεκλεμβούργο, θα μείνει εκτός βουλής. Έτσι. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτό το κόμμα του Μέρτς δεν μπαίνει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου, γιατί εκεί είναι κρατήδια και το κάθε κρατήδιο έχει το δικό του κοινοβούλιο. Μάλιστα. Τον καλούν κάποιοι να παρατηθεί. Τι θα γίνει, θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Είναι από τις υποθέσεις που μας απασχολούν. Συνεχίζονται και οι καταθέσεις για τη δίκη των Τεμπών, μην ξεχνιέστε. Οι συγγενείς των θυμάτων θα συνεχίσουν να και σήμερα να καταθέτουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας δώσω ως ξεκίνημα της ημέρας. Στον ανακριτή σήμερα θα πάει και ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Μάλιστα. Πολλά τα νέα και πολλά τα σενάρια και όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Διορθώστε με αν θεωρείτε ότι κάνω λάθος. Έπρεπε να φτάσουμε στο πάτο, να φτάσουμε στο θάνατο για να ξετυλιχθεί αυτή η ιστορία και να αρχίσει να φαίνεται ότι εδώ κάτι μυρίζει άσχημα και ότι έπρεπε οι έλεγχοι να γίνονται ως έλεγχοι και όχι ως περαστικές βόλτες.
Δεν ξέρω ποιος και τι και γιατί, δεν θα το πω εγώ, αλλά προφανώς εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλά. Και αντί να κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που φέρουν την ευθύνη και τις θέσεις τις θεσμικές και όχι μόνο, θα πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να ψάξουν λίγο περισσότερο. Και γιατί όχι, να πούνε εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Απομακρύνω τον εαυτό μου. Λέμε τώρα. Τι λέω κι εγώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να έρθω και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Για να δούμε λίγο στη Δυτική Ελλάδα, γιατί εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, να είστε σίγουροι. Σας είπα για τα καύσιμα λίγο πολύ. Από ό,τι βλέπω υπάρχει μια ανακοίνωση για διακοπές ρεύματος σήμερα στην Πάτρα. Να σας πω λοιπόν, για να έχετε το νου σας εκεί, να προσέχετε τα μηχανήματα του σπιτιού σας και όχι μόνο. Βλέπω λοιπόν ότι μέχρι στις 11.30 έχουμε διακοπή ρεύματος στο γυροκομιό, στην πρώην περιοχή στρατιωτικού νοσοκομείου. Επίσης, έως τις 12 το μεσημέρι στην οδό Φαβιέρου 17 με 19 στην Πάτρα. Επίσης, μέχρι στη 1.30 το μεσημέρι, από τις 11.30 τώρα, στην Περιβόλα Πατρών και από τις 1.30 το μεσημέρι ως τις 2.30 στο Ζαβλάνι. Οπότε λοιπόν, αν είστε σε αυτές τις περιοχές, φροντίστε να γνωρίζετε ότι θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι πρέπει να βγάλετε από την πρίζα κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές κλπ. Όλα τα υπόλοιπα. Διακοπή νερού έχουμε επίσης σήμερα. Σας δίνω τις πιο χρηστικές πληροφορίες ξεκινώντας. Πώς θα πάει η μέρα καλά. Έως τις 12 το μεσημέρι έχουμε διακοπή υδροδότησης στις οδούς, μάλλον στην περιοχή που βρίσκεται. Που πέριξ της βρίσκονται οι οδοί Βενιζέλου, Ακροτηρίου, Γλαύκου, Καλαβρίτων, Αλονίσου. Είναι η περιοχή αυτή που περικλείεται από τις οδούς που σας είπα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Διαβάζω εδώ για τον οδοντοτό. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Άλλοι είχαν πει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα μπει στις ράγες. Άλλοι είχαν πει ότι τον άλλο μήνα θα μπει στις ράγες. Πάση περιπτώσει, και εκεί που κάθεσαι, λέει, έχεις πάει σε ένα ιερό ναό για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, να σου έρθει στο κεφάλι ένα τεράστιο κλαδί. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα, έγινε. Νομίζω ότι το λέω έτσι. Έγινε στον Άγιο Νικόλαο, στο Λιγιά της Ναυπάκτου. Είναι ένας πολύ ωραίος ναός, πράγματι, με πολύ μεγάλο περίβολο και δέντρα. Πεύκα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί λοιπόν, χθες το μεσημέρι, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, και ενώ ήταν σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, μια κηδεία δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κλαδί, από τα ψηλά κλαδιά ενός πεύκου που βρίσκεται εκεί στο προάβλιο, έσπασε. Τραυμάτισε ευτυχώς όλα αυτά τρία άτομα, τρεις άνδρες που ήταν κάτω από το δέντρο εκείνη την ώρα. Έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής και τέσσερις πυροσβέστες. Βεβαίως έκοψαν το κομμάτι του δέντρου, το απομάκρυναν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο. Άγιο είχαν, τον Άγιο Νικόλαο μάλλον, για να είμαι απολύτως ακριβής, αφού τους έπεσε στο κεφάλι αυτό το τεράστιο κλαδί, και ευτυχώς δεν είχαν σοβαρά τραύματα, ελαφρώς. Δεν πήγε καλά ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ, 1-3, βάση περιπτώσει. Για να δω λίγο, ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Ιωνάς, χρόνια του πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα Μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, και για να μην τα λέμε έτσι, για να τα λέμε, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την ημέρα Μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, επρόκειτο για πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη, ο οποίος απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Και γι' αυτό λοιπόν, εφόσον ήταν και μάχημος δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου, της εφημερίδας Εποχή, και μέσα από την εφημερίδα του αποκάλυπτε τις διώξεις και τα εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος των Ελλήνων. Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και ουσιαστικά αγωνίστηκε για να προστατεύσει το ελληνικό στοιχείο του Πόντου. Γι' αυτό λοιπόν και η 21η του Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα, έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Να το λέμε, αλλά να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Μην το λέμε έτσι. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ η σημερινή. Για να δούμε και κάποια από τα γεγονότα. Σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεναρχίας του Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. 5.000 στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους το 1943. 1944. Η τρίτη ορεινή ταξιαρχία κατέλαβε το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς και υψώνοντας την ελληνική σημαία. Σημαντικότατο και αυτό. Θα το έχετε ακούσει. Η κατάληψη στο Ρίμινι. Η ελληνική αεροπορία το 1951 σαν σήμερα απόκτησε τα δύο πρώτα της αεριοθούμενα, τα δύο Lockheed TAF-33. Δεν ξέρω περισσότερο να σας πω γι' αυτό. 1964. Την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής ζητά ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης
με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Ήταν το 1964. Η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 1979. Τώρα θα μου πείτε γιατί το θέτουμε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί ήταν μία ταινία η οποία γυρίστηκε και ήταν ο Δαμιανός ως ηθοποιός, εμφανίστηκε πολύ νωρίτερα, το 1965. Λοιπόν, οπότε καλό είναι να ξέρουμε και τι συνέβη και σε αυτό. Πέθανε στις 4 Μαΐου του 2006. Μάλιστα. Λοιπόν, όπου δεν ξέρω, χτυπώ για να βλέπω, να ξέρετε. Κλασική μέθοδος. 1973 και πας πολύ πολύ πίσω και λες τι ωραία που ήταν τότε. Η Παναχαϊκή επικράτησε επί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ στην πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Ήταν η πρώτη συμμετοχή της επαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Διοργάνωση. Αχ, ωραία χρόνια. 1973. Εγώ δεν θυμάμαι βέβαια, αλλά λέμε. Θα μπορούσε κανείς να πει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα ξεκινήσω. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, γιατί μετά έχω να σας πω πολλά και κυρίως έχω να ρωτήσω για να μάθω πολύ περισσότερα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, και επειδή και ρωτώ, ξέρετε, εγώ ρωτώ πολλά πράγματα συνεχώς και μπορεί να γίνομαι και ενοχλητική μερικές φορές, αλλά δεν πειράζει, αυτό θα κάνω. Ρωτώ για να μαθαίνω, διότι δεν μπορώ να τα ξέρω όλα ή μερικά μου φαίνονται λίγο ασύλληπτα για να τα κατανοήσει ο νους και να τα χωνέψει. Οπότε ρωτώ και ξαναρωτώ για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω κάνει λάθος. Σας είπα λίγο πριν για το πού βρισκόμαστε περίπου σχετικά με το κόστος στα καύσιμα και ούτω καθεξής. Είδα και σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων για το κόστος της θέρμανσης και της μετακίνησης, όπως και για το θέμα του κόστους της ζωής και την ακρίβεια. Και έχω ζητήσει από τον καλό συνάδελφο και φίλο, θέλω να πιστεύω, τον Παναγιώτη τον Γιαλένιο, να είναι μαζί μου σήμερα για να τα ανοίξουμε λίγο αυτά τα θεματάκια. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Νίκη. Να μην το πιστεύεις, μόνο έτσι είναι αλήθεια.
0: Είδες πώς εκμεύω αυτό που θέλω. Το πετάω εγώ και τσιμπάει ο άλλος. Εντάξει, είμαστε καλά πάμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω να με βοηθήσεις για να λύσω κάποιες και απορίες μου, αλλά και να μεταφέρω λίγο αυτά που ξέρεις και εσύ περισσότερα σχετικά με ζητήματα βασικά, θα έλεγα εγώ, καθημερινότητας, κοινωνίας κλπ. Και είδα και τον τίτλο σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, σε προηγούμενη αφορά του Σύμβουλου Επιχειρήσεων, το κόστος θέρμανσης και μετακίνησης. Και είδα σήμερα, ρίχνοντας μια ματιά, έχουμε τσιμπήσει πάρα πολύ, πολύ ψηλά, το κόστος για την βενζίνη και την αμόλυβδη και το ντίζελ. Πού θα πάει αυτό?
1: Αρχικά να πω ότι δεν περιγράφουμε τίποτα νέο. Είναι αυτό που βιώνει καθημερινά η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Ένα κόστος αβάσταχτο που έχει οδηγήσει τους περισσότερους να περιορίσουν πάρα πολλά πράγματα. Και ακόμα δεν μπήκε ο χειμώνας.
0: Ναι, ναι. Στη θέρμανση, ναι. Και ευελπιστούμε να αργήσει να μπει. Ευελπιστούμε.
1: Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό, βέβαια, έτσι. Να ευελπιστούμε λόγω κόστος να αλλάξουν οι εποχές, γιατί δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Επομένως, νομίζω ότι έχει βάση αυτό που λένε όλοι πια, ότι είμαστε προ ενός δύσκολου χειμώνα. Ενός χειμώνα που, για τους πολλούς, να το επαναλάβω αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λίγοι οι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται, δεν έχουν πρόβλημα, και καμιά φορά βγάζουν και γλώσσα, γιατί έχουν και βήμα πολλές φορές τους δίνεται για να μιλήσουν ότι ζουν στις καλύτερες εποχές και δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, λουλούδια, τριαντάφυλλα στον δρόμο.
1: Τριαντάφυλλα στον δρόμο, ναι. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ξαναλέω, δεν κομίζουμε γλάφκας, μια πραγματικότητα περιγράφουμε. Οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται είτε σε εισοδήματα δεν επαρκούν. Μιλάμε για μισό ή ένα ευρώ την ημέρα.
0: Εντάξει, αυτά έχουν εξανεμιστεί προπολού πριν την ανακοίνωσή τους. Ναι.
1: Και η πολιτική, αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μπει στο κέντρο της κουβέντας, πολιτική των επιδομάτων ή πολιτική που δεν πιάνει το πρόβλημα στην ουσία του, αλλά κάθε φορά δίνει ένα επίδομα για να καλύψει ένα κενό το οποίο δεν προλαβαίνει να καλυφθεί και δημιουργείται ένα πολύ μεγαλύτερο κενό. Δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Οι ασπιρίνες δεν λύνουν το πρόβλημα του καρκίνου.
0: Σωστά.
1: Και το ενεργειακό είναι ένας πραγματικά δύσκολος καρκίνος πια. Και για την παγκόσμια έτσι, κοινωνία, αλλά και για τη δική μας κοινωνία.
0: Η δική μας κοινωνία, Παναγιώτη, νομίζω το ξέρεις και εσύ, σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνίες των υπολείπων χωρών, είναι στην πιο χειρότερη θέση. Έτσι, και δεν νομίζω ότι μας αξίζει κάτι τέτοιο ή ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο που τον έχουν προτείνει οι άνθρωποι της αγοράς, δεν τα λέω εγώ, να μπορέσουν να παρέμβουν άμεσα ούτως ώστε να πάρουμε μία ανάσα τουλάχιστον στο ενεργειακό κομμάτι. Γιατί εδώ τώρα όλα συμπαρασύρονται, όλοι το ξέρουμε, εκτός το ότι δεν βάζει ο κόσμος βενζίνη, έτσι, το είπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, θα βγάλουμε τα ποδήλατα, θα τα φουσκώσουμε και θα τα φτιάξουμε και θα κινούμαστε με ποδήλατο. Όποιος αντέχει. Εμείς δεν αντέχουμε, βέβαια. Για τους νεότερους το λέω αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο κόσμος δεν μετακινείται. Θα σταματήσει να βάζει βενζίνη και το έχει κάνει κατά πολύ. Έτσι δεν είναι?
1: Το έχει κάνει κατά πολύ, είναι βέβαιο αυτό. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και νοοτροπίες, Θα έλεγα ότι ο κόσμος ίσως ακόμη κόβει από άλλα πράγματα, ακόμη και τα φάρμακα, για να κινείται με το αυτοκίνητο.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι και η κινητικότητα που υπάρχει με τα αυτοκίνητα δεν σημαίνει ότι υπάρχει λίπος και δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ, όπως έλεγε ο άλλος, εγώ 20 έβαζα, 20 θα βάζω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά κόβει από άλλα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Γιατί το αυτοκίνητο για πολλούς σε μια κοινωνία, ακόμη και σε μια Πάτρα,
0: ναι,
1: που δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς,
0: να σε διευκολύνουν και να είναι εύκριστα,
1: όπου και να κινηθείς, ναι, γιατί και τα ποδήλατα που λες, μακάρι να βγάζαμε
0: τώρα
1: με τα λάστιχα.
0: Όχι,
1: εγώ το παίρνω. Ναι, πού θα κινηθεί.
0: Πού θα πας.
1: Δηλαδή, είναι λύση το ποδήλατο και όχι μόνο για το ενεργειακό και για την υγεία.
0: Ναι,
1: αλλά οποιαδήποτε λύση.
0: Για αυτούς που μπορούν το ποδήλατο, για αυτούς που δεν μπορούν, τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν το έχουμε όλοι.
1: Επομένως, θα έλεγα ότι αυτό που λέει η αγορά, ας μην πάμε στο τι λένε η αντιπολίτευση, οι συγκυβερνώντες. Να δούμε τι λέει η αγορά, η οποία δεν κάνει αντιπολίτευση, βιώνει κάθε μέρα,
0: ναι,
1: και εννοεί υγιείς δυνάμεις. Έτσι. Και εμείς
0: τι
1: το σύμβουλο ψάχνουμε,
0: έτσι,
1: όσο μπορούμε περισσότερο, αυτό που λέμε υγιείς δυνάμεις.
0: Τι σας είπαν, οι εκπρόσωποι της αγοράς.
1: Οι εκπρόσωποι της αγοράς, αυτό κυρίως επικοινωνούν. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην ουσία του. Η ουσία του έχει δύο, νομίζω, σκέλη. Το ένα είναι το φορολογικό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης,
0: ναι,
1: καυσίμων, έτσι. Σε αυτό νομίζω ότι σε πανευρωπαϊκό πια επίπεδο, και εμείς θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική, γίνεται με άξονα τη Γερμανία πρωτίστως, γίνεται μια σοβαρή κουβέντα. Δεν θα απαντήσει συνολικά στο πρόβλημα, μία,
0: ναι,
1: μείωση του, όμως θα απαντήσει πολύ περισσότερο από αυτά τα 10 λεπτά που έτσι επιδοτούνται.
0: Θα φτάσει στην τσέπη μας, με λίγα λόγια, Παναγιώτη, αυτό το μέτρο.
1: Το δεύτερο,
0: ναι,
1: που λέει η αγορά, είναι πώς θα φτάσει στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Και αυτό απαιτεί ελεκτικούς μηχανισμούς σε όλα τα επίπεδα.
0: Τώρα,
1: και
0: μάλιστα,
1: κυρίως,
0: ναι,
1: θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή συμφωνία η οποία να μην επιτρέπει τους κερδοσκόπους να εκμεταλλεύονται κάθε φορά αυτή την κρίση.
0: Ναι. Τώρα είπες τη μαγική λέξη.
1: Και εδώ, μια και είπα, ναι, κερδοσκόποι,
0: ναι,
1: μην ξεχαστούμε.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε 350, άλλοι λένε 500 εκατομμύρια. Έχει ωφεληθεί, σε εισαγωγικά, ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος, έτσι πως εξελίσσονται, ναι, τα πράγματα, το κράτος. Από αυτές
0: τις έμεσα έσοδα, βέβαια, τους έμεσους φόρους, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αλλά είπες και τη μαγική λέξη, Παναγιώτη μου, ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εγώ, ξέρεις, έχω μια αλλεργία με το θέμα των ελέγχων, γιατί οπουδήποτε και αν στραφώ, είτε είναι η αγορά, είτε είναι η υγεία, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, για μένα αυτό είναι η μάστιγα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχουν. Ή αν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι απόλυτη, αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν, δεν επαρκούν, δεν γίνονται έλεγχοι, τουλάχιστον επί της ουσίας. Τα έχουμε δει, τα ξέρουμε κάθε φορά. Κάνω λάθος?
1: Γίνονται περιορισμένοι,
0: ναι,
1: και καμιά φορά στρέφονται στους μικρούς, στους μικρούλιδες, και δεν πιάνουν αυτούς οι οποίοι κατά τα κλειδιά.
0: Πότε ελέγχθηκαν τελευταία φορά τα δηληστήρια, οι υπεύθυνοι των δηληστήριων? Δεν το ξέρω. Δεν έχω γνώση. Πότε ελέγχθηκαν? Πότε τους επιβλήθη πρόστιμο τελευταία φορά? Τους πρατηριούχους ξέρω. Κάπου-κάπου, ναι, βρίσκουν μερικούς. Στην πηγή, πότε έγινε έλεγχος? Θα μου πεις, Γιάννη Σπίνη, Γιάννη Κερνάει, ποιος να ελέγξει τώρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Την άλλη μεριά, κάποιοι δημοσιεύουν,
0: mm-hmm,
1: οι περισσότεροι, αν έχουν τη γνώση,
0: ναι,
1: καλό είναι να κοιτάξουν και τους ισολογισμούς πια όλων αυτών των εταιριών, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Mm-hmm.
0: Καλά τα πήγαν αυτοί. Τα πήγαν καλά.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό. Άρα λοιπόν, έτσι, είναι αυτό που
1: τα
0: λέμε.
1: Τα κερδοφορίας είναι...
0: Εντάξει. Τα καλύτερά τους.
1: Ακατάλληλα για καρδιακούς.
0: Στα καλύτερά τους. Στα καλύτερά τους. Και στα χειρότερά του ο πολίτης σήμερα. Έτσι, που θα έρθει να περάσει ένα χειμώνα δύσκολο, γιατί όπως είπες και εσύ ξεκινώντας, αυτές οι τιμές στα καύσιμα και γενικότερα στην ενέργεια μετακυλίονται στην καθημερινότητα. φτάνουν σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη.
1: Και ακόμη και σε αυτά που δεν έχουν άμεση σχέση, ναι. Γιατί στην Αναμπαμπούλα ο λύκος χαίρεται, όπως όλοι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και κάποιες αυξήσεις δεν δικαιολογούνται σε πολλά πράγματα.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν δικαιολογούνται. Δεν ξέρω αν είδες και σε αυτή τη λίστα.
1: Ή το ποσοστό των αυξήσεων δεν δικαιολογείται.
0: Ναι. Αυτή τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειώναστε στο σούπερ μάρκετ και λοιπά, το είδες καθόλου? Η αλήθεια είναι, μια φορά που πήγα να το δω εγώ, είδα κάτι ταμπελίτσες λίγο πιο μεγάλες, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι είναι και δεν είδα και πολλά προϊόντα, να είμαι ειλικρινής. Είδες κάτι?
1: Κοίταξε, ας μην το πάμε στο προσωπικό.

0: Ινστιτούτο Καταναλωτών, είναι κάτι άλλο, το διαχωρίζω. Θεωρεί ότι είναι ένα καλό βήμα, μια καλή κίνηση. Εντάξει, τι να σχολιάσω τώρα κι εγώ. Κατάλαβες, Παναγιώτη. Ναι, Ινστιτούτο Καταναλωτών και νέα Ινστιτούτο Καταναλωτών.
1: Ναι. Βάσει αγοράς υπάρχουν και αντιδράσεις. Ναι. Κάπου εμείς θα πρέπει να βάζουμε ως κριτήριο και την δική μας εμπειρία όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Και αυτό που λέει ο κόσμος δίπλα.
1: Η δική
0: μας.
1: Μου μια και το ανέφερες η εμπειρία είναι ότι πια δεν επαρκεί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι το εισόδημα το βλέπεις όταν πας και ψώνεις στο σούπερ μάρκετ και ακούς τι λέει ο κόσμος εκεί στις ουρές που περιμένει και το βλέπεις και στις ποσότητες που παίρνει.
0: Πιστεύεις ότι θα έχουμε άσχημα.
1: Και το βλέπεις με τα ίδια λεφτά, και αυτό είναι το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, στις ποσότητες πια που βάζουν οι βιομηχανίες τα ίδια προϊόντα που δίναν πριν.
0: Βέβαια.
1: Με παραπάνω τιμές και με μικρότερη ποσότητα.
0: Αυτή είναι η πολιτική και η τακτική. Στην ίδια συσκευασία μειώνω την ποσότητα και αυξάνω την τιμή. Ή την αυξάνω ένα μήνα πριν τη λίστα, την τιμή, και μετά την εμφανίζω ως μείωση στις λίστες των τιμών. Λέω τώρα εγώ. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Πιστεύεις ότι θα ζήσουμε άσχημα το επόμενο διάστημα? Θα έχουμε καταστάσεις πολύ δύσκολες?
1: Είναι μια συζήτηση που δεν αφορά τώρα μόνο το χειμώνα και το ενεργειακό. Αφορά μια σειρά από κρίσεις και πόσο, εάν η ερώτησή σου έχει να κάνει με το δύσκολο, έχει να κάνει με τις αντιδράσεις. Αν έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής, ναι, η ποιότητα ζωής μικραίνει, δεν μεγαλώνει. Ο κόσμος περνάει δυσκολότερα. Δεν έρχονται καλύτερες μέρες, ούτε ελπίζει σε καλύτερες μέρες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και εάν έχει να κάνει με αντιδράσεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρω.
0: Θα δείξει.
1: Θα δείξει. Υπάρχει μια δυναμική μέσα στην κοινωνία, η οποία δεν ξέρω πώς εκφράζεται. Βέβαια, εάν δούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πώς εκφράζονται οι δύσκολες αντιδράσεις της κοινωνίας, να μην είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα. Αν κρίνω και από αυτά που σας είπαν στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων και οι άνθρωποι της αγοράς, οι εκπρόσωποι της αγοράς που ξέρουν περισσότερα πράγματα, όντως ένα νέο μέτωπο που θα μας πιάσει πάρα πολύ και στη μετακίνηση και στη θέρμανση και στα νοικοκυριά και στην καθημερινότητα, η ανατίμηση είναι συνεχής. Θα δούμε τι θα γίνει και με το ψωμί. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Γιαλένιος, δημοσιογράφος και εκδότης του Σύμβουλου Επιχειρήσεων, που τη διαβάζουμε και εμείς εδώ κάθε φορά που έχουμε το πρωτοσέλιδό της μπροστά μας. Και τα τελευταία της φύλλα είχε ασχοληθεί κατά πολύ με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, με την καθημερινότητα των πολιτών, με τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που λόγω των ανατιμήσεων είναι σε ασφυκτικό κλειό, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Σύμβουλος, στο κόκκινο το κόστος θέρμανσης και μετακίνησης. Και κουβέντιασα μαζί με τον Παναγιώτη Γιαλένιο, γιατί στο θέμα αυτό της εφημερίδας μιλούν οι άνθρωποι της αγοράς. Δηλαδή, μιλούν οι βενζινοπόλες της Αχαΐας, μιλούν καθηγητές του Πανεπιστημίου που έχουν σχέση με την ενέργεια κλπ. Μιλούν άνθρωποι της οικονομικής αναφοράς του επιμελητηρίου, του σωματείου ταξί κλπ. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα της καθημερινότητας και της αγοράς από αυτούς που τη ζουν, όχι από αυτούς που είναι σε ένα γραφείο και γράφουν. Θα περιμένουμε σήμερα να δούμε τι γίνεται με τη στήριξη των νοικοκυριών και τι εννοεί όταν λέει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Δεν μιλάει για διεύρυνση δικαιωμάτων, προσέξτε, μιλάει για οριζόντια αύξηση. Αυτοί που το παίρναν δηλαδή θα το πάρουν. Όχι ότι οι άλλοι δεν το δικαιούνται, αλλά εντάξει, είναι ένα θέμα και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, επιστρέφω.

0: Και μετά από την ακρίβεια και όλα αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο, θα τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά. Μπροστά μας θα τα βρίσκουμε. Μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Ιγουμενίτσα, να καλημερίσω την καλή μας συνάδελφο από εκεί, από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τη Βάσο Δικόρου. Βάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολη, γιατί
1: δύσκολη μάθαμε, και δύσκολη
0: αυτή,
1: μέρα.
0: Έτσι, μάθαμε αργά χθες το βράδυ για αυτή τη δολοφονία, όπως αποδείχθηκε, της 25χρονης κοπέλας. Ξέρουμε κάτι περισσότερο, τι γνωρίζουμε για όλη αυτή την ιστορία?
1: Λοιπόν, η κοπέλα είχε έρθει πρόσφατα στην περιοχή μας, είχε πιάσει εργασία, είχε ξεκινήσει την εργασία της μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Ο 27χρονος πρώην, όπως λέει τώρα, σύντροφός της, είχαν περίπου 2 μήνες που είχαν χωρίσει, αφέθηκε όπως ισχυρίζεται. Ήρθε στην πόλη μας προχθές το βράδυ, έμεινε λέει στο ύπαιθρο, εντόπισε την κοπέλα. Βγήκαν βόλτα στον ποδηλατόδρομο της πόλης, το πιο πλησίχναστο θα έλεγα σημείο της περιοχής μας. Και εκεί, όπως ισχυρίστηκε, τσακωθήκαν γιατί είχαν οικονομικές διαφορές, θόλωσε και τη σκότωσε.
0: Μάλιστα. Μια γυναικοκτονία ακόμη. Μια γυναικοκτονία ακόμη.
1: Η κοπέλα έφερε τραύματα στο λαιμό. Ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε, πιθανότατα στην προσπάθεια να πείσει τις αρχές ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι. Περιπατητής εντόπισε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της στο κιόσκι, στο παγκάκι που βρίσκεται εκεί στον ποδηλατόδρομο, ειδοποίησε την αστυνομία. Λίγα λεπτά μετά ειδοποίησε και ο ίδιος ο δράστης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι δεν γνωρίζει που ακριβώς βρίσκεται αφού δεν είναι ντόπιος και ότι...
0: ότι τους επιτέθηκαν για να τους βιστέψουν.
1: Τέσσερις κουκουλοφόροι τους επιτέθηκαν και ο ίδιος κατάφερε να ξεφύγει. Εντοπίστηκε η κοπέλα, λίγο αργότερα εντοπίστηκε και αυτός κρυμμένος μέσα σε κάποιους θάμνους. Το έφερε τραύμα στο στήθος.
0: Φέρει,
1: το ΕΚΑΒ,
0: μου είπες ότι φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της, πολλά τραύματα. Αυτό δείχνει ένα μένος και μια μανία.
1: Εγώ δεν είπα ότι φέρει πολλαπλές μαχαιριές. Εγώ είπα ότι φέρει τραύματα στο λαιμό. Είπα ότι την έσφαξε.
0: Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Τώρα το
0: και ότι ο ίδιος προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί για να...
1: Να αυτοτραυματιστεί για να πείσει τις αρχές για το σενάριο της επίθεσης που επικαλέστηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, είναι φρουρούμενος, νοσηλεύεται.
0: Πάντως έφερε μαχαίρι πάνω του.
1: Έτσι, όχι, δεν έφερε μαχαίρι.
0: Πού το βρήκε το μαχαίρι, δεν ξέρουμε.
1: Προφανώς το έφερε πάνω του. Στη συνέχεια αποκάλυψε που είχε πετάξει το μαχαίρι, εντοπίστηκε το φωνικό όπλο. Τα ξημερώματα από τις αρχές.
0: 25χρονη κοπέλα, Βάσο, από ό,τι μου είπες, δεν είναι από την περιοχή, απλά εργαζόταν το τελευταίο διάστημα.
1: Ούτε εκείνη, ούτε και ο δράστης. Ούτε εκείνος είναι από την περιοχή. Η κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε έναν 1,5 μήνα που είχε πιάσει δουλειά σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής. Ο δράστης, όπως σας είπα, ισχυρίζεται ότι προχθές το βράδυ έφτασε στην πόλη με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Και ότι το πρώτο βράδυ κοιμήθηκε στο ύπαιθρο. Δεν δίνει κάποια στοιχεία ότι πήγε σε κάποιο κατάλημα ή κάποιο ξενοδοχείο της περιοχής μας.
0: Σοκαριστικά όλα αυτά. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σαφείς πληροφορίες. Μια γυναικοκτονία ακόμη καταγράφω, έτσι κι αλλιώς. Και ένα νεαρό κορίτσι που δολοφονήθηκε. Δεν θα ψάξω όλους τους λόγους και τις αιτίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 25χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο, δυστυχώς. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη συνάδελφο τη Βάσο Δικόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Μας έδωσε ακριβώς τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι αυτήν την ώρα τουλάχιστον για αυτή την γυναικοκτονία. τη δολοφονία, όπως θέλετε πείτε την, αλλά εγώ τη λέω και γυναικοκτονία, δολοφονία είναι, της 25χρονης κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, τον 27χρονο, που έφτασε στην περιοχή προκειμένου να την εντοπίσει για να την δολοφονήσει, χτυπώντας την στο λαιμό, τραύματα στο λαιμό, από ό,τι ακούσατε, φέρει το θύμα. Λοιπόν, άνω τελεία σε αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συμπληρώσω κάτι περισσότερο επί τούτου. Είναι ένα θέμα το οποίο πλέον δεν είναι ότι το καλύτερο για να ξεκινήσει μία ημέρα, και προσπάθησε μάλιστα και να σκηνοθετήσει μια ληστεία ολόκληρη. Δηλαδή τραυμάτισε τον εαυτό του, πήρε τηλέφωνο κλπ. Όλα αυτά που έκανε ο δράστης. Μάλιστα. Αστυνομικό δελτίο δυστυχώς μας ξεκίνησε σήμερα την ημέρα, από χθες αργά το βράδυ βέβαια έγινε γνωστό. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο, γιατί θα πάμε με μουσικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά, να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Περιμένουμε να μάθουμε μέσα στην ημέρα τα μέτρα εξειδικευμένα πλέον που θα ληφθούν από την πολιτεία για να βοηθηθεί ο πολίτης, γιατί αυτός είναι ο στόχος, λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης και της αύξησης των τιμών στα ενεργειακά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά και πώς θα αποτυπωθούν στις τσέπες των πολιτών. Για να δούμε τώρα. Επιστρέφω σε πολύ λίγη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Friedrich Merz ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δεν ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Friedrich Merz έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδός, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσει σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Για να ξαναθυμηθούμε λοιπόν λίγο μαζί τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα, τι θα ακούσουμε και τι θα διαβάσουμε, με ποια θέματα καταπιάνονται σήμερα άπαντες. Με την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Μαχαιριές στην 25χρονη, το θέμα του 27χρονου περί δήθεν ληστεία και όλα αυτά ήταν ότι προσπάθησε να κρύψει την δολοφονία. Η κοπέλα δέχτηκε μαχαιριές με 2 βαθιά τραύματα στον τράχυλο. Είχε πάει στην περιοχή, από ό,τι μας είπε και συνάδελφος, από την Ιγουμενίτσα πριν από περίπου 2 μήνες. Εργαζόταν σε μια μονάδα ιχθυοτροφίας. Ο νεαρός πρώην σύντροφός της, το δράστης, εμφανίστηκε τις τελευταίες 2 ημέρες και φτάσαμε σε αυτή την γυναικοκτονία, όπως εντοπίστηκε. Λοιπόν, στην αριστερά, στο Βερολίνο που επελάβνει το κόμμα του καγκελάριου, το CDU λέγεται, καταποντίστηκε. Μάλιστα, πολλά και διάφορα θέματα. Είναι αποτελέσματα που αφορούν τοπικές κυβερνήσεις και μέχρι τώρα είχαμε σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Εκεί οριακά νίκησε η ακροδεξιά, παρακαλώ. Και αυτά είναι μηνύματα που φεύγουν προς την πολιτική Merz. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, μιλά και αποφαίνεται σε αυτά που εντοπίζει στην καθημερινότητά του. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Θέλω να πάμε και σε ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν τις 10 στην κουβέντα μας. Αναφερθήκαμε στις αυξήσεις, κυρίως ό,τι αφορά την ενέργεια, την οποία την είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα έρχεται για να καταποντήσει και τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοπία. Θα καλημερίσω τον εκπρόσωπο των αρτοπιών, τον κύριο Τηλιγάδη, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τηλιγάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε τι γίνεται, εγώ απευθύνομαι πάντα και ρωτώ τους ανθρώπους που είναι στην αγορά, που ξέρουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς γίνεται, τι πρέπει να γίνει, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και πώς είναι η κατάσταση. Εδώ ακούμε και διαβάζουμε για αναφορές που λένε ότι θα έχουμε και αυξήσεις στο ψωμί. Δεν αφορούν όμως μόνο αυτές οι ανατιμήσεις το θέμα των αρτοπίων. Είναι ένα γενικότερο κακό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αλλά θέλω να μου πείτε εσείς για τη δική σας, το δικό σας το αντικείμενο. Τα καταστήματα των αρτοπίων αντιμετωπίζουν, ξέρω, εδώ και πάρα πολύ καιρό και χρόνια, ίσως μπορούσα να πω, ένα θέμα με το κόστος λειτουργίας, κυρίως και με την ενέργεια. Έχετε κατά διαστήματα ζητήσει παρεμβάσεις, οι οποίες φαίνεται ότι δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Τηλιγάδη?
1: Στον Αδύρ βρισκόμαστε. Βέβαια, μακάρι να ήταν το πρόβλημα της εποχής οι αυξήσεις του ψωμιού, γιατί οι αυξήσεις στο ψωμί γίνονται κάθε 5 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Οι αυξήσεις στο ψωμί είναι της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα, άμα γίνει, που σημαίνει ότι κάποιος που παίρνει κάθε μέρα ένα ψωμί θα δώσει συν 3 ευρώ το μήνα. Να δούμε πόσο δίνουμε στην ενέργεια το κάθε νοικοκυριό. Δεν σου λέω για την επιχείρηση είναι ενεργοβόρα, όπως είναι αρτοπιεία, ζαχαροπλαστεία, εστίαση γενικότερα.
0: Σωστά.
1: Να σας πω πόσα δίνει το κάθε νοικοκυριό στο σούπερ μάρκετ συν το μήνα. Που άμα έδινε 3 ευρώ θα ήμασταν όλοι μια χαρά.
0: Την ημέρα δίνει ένα σωρό συν, όλο συν και συν. Μόνο ανατιμήσεις βλέπει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ, κύριε Τηλιγάδη. Είναι γεγονός αυτό.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι το κύριο ότι είναι η ακρίβεια της τιμής του ψωμιού, όσο ο αφανισμός του μικρού αρτοπίου. Γιατί ξέρετε, όταν φεύγουν τα μικρά υγιεινά μαγαζιά, γιατί το αρτοπίο της γειτονιάς δεν έχει ούτε κάτι ψυγμένες ζύμες, ούτε συντηρητικά, ούτε καρκινογόνα, έχει το απλό αγνό ψωμί που γίνεται εδώ και
0: το ψωμάκι μας.
1: Το ψωμί, έτσι, το λαϊκό, το
0: ψωμάκι
1: οποίο
0: μας,
1: που δεν έχει
0: ίχνος
1: καρκινογόνων ουσιών. Και όταν βλέπουμε ότι πάει να αφανιστεί αυτό, μετά από την άλλη θα δούμε ότι θα δημιουργηθούν πάλι, πώς να το πω, trust. Trust, όπως έγινε στην ενέργεια το trust και αποθεγειώθηκε η ενέργεια, θα γίνει όπως έγινε στην τηλεφωνία το trust και κάνουν ό,τι θέλουν, θα γίνουν και trust σε λαϊκά αγαθά όπως είναι το ψωμί, το γάλα και μετά. Μαύρο φίδι που μας έφαγε. Θα πούμε το ψωμί, ψωμάκι.
0: Έτσι. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το ψωμάκι μας είναι η βάση της ζωής μας. Ο Έλληνας το ψωμάκι του θέλει και κάτι να το συνοδεύει μια ελίτσα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, άμα του θίξεις λίγο εκεί, το του πεις ότι θα το χάσει το ψωμάκι σου, αντιδρά λίγο. Δηλαδή, το ψωμάκι το κανονικό, έτσι. Το πραγματικό.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έτσι. Σε περιόδους πολέμου ζήσανε οι Έλληνες, νομίζω, με ψωμί και τυρί. Με τίποτε άλλο δεν ζήσανε. Με ψωμί και τυρί ζήσανε και τη βγάλαν τη ζωή σε περιόδους πολέμου, λέω. Και μιας και αναφέρομαι στον πόλεμο, ρε παιδιά, δεν είναι μια αιτία της αύξησης και της ενέργειας, μιας και μιλάμε για το αρτοπείο, γιατί βλέπουμε ότι πολέμοι είτε στην εκεί στη Ρωσία, Ουκρανία που κλείνουν τα αέρια, είτε στο Ιράν με το Ισραήλ, την Αμερική, φέρνουν τις αυξήσεις στην ενέργεια. Ναι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Όσο και να νομίζουμε ότι δεν συνδεδεόμαστε με τους πολέμους, που συνδεδεόμαστε, γιατί
0: είμαστε εξαρτώμενοι. Στέρνουμε... Είμαστε εξαρτώμενοι από ό,τι φαίνεται.
1: Και είμαστε εξαρτώμενοι, αλλά και μας τρώει και μην πω τι μας τρώει, και παίρνουμε και μέρος και στέλνουμε και φρεγάτες και στέλνουμε και όπλα επάνω και συμμετέχουμε, μπλεκόμαστε στον πόλεμο. Δηλαδή μπορεί να φάμε και καμιά ξόφαλτσι μπόμπα, γιατί μπλεκόμαστε και οι αντίπαλοι από αυτούς που συνεργαζόμαστε εμείς μπορεί να μας βάλουν στο μάτι. Ένα είναι αυτό.
0: Το έχουν πει κιόλας, το έχουν πει. Μην είναι κάτι καινούργιο.
1: Το έχουν πει ότι είμαστε στόχος. Ότι... Ναι, βέβαια, και η Σούδα είναι στόχος, και η Αλεξανδρούπολη είναι στόχος. Ανάλογα με ποιο πόλεμο βοηθάμε εμείς, ας πούμε. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπουμε τις αυξήσεις που φέρνει στο.
0: Στην καθημερινότητα.
1: Στην καθημερινότητα, όλοι δηλαδή. Παντού υπάρχουν αυξήσεις λόγω πολέμου. Οπότε νομίζω ότι το ότι να είμαστε εναντίον του πολέμου, να μην έχουμε καμία εμπλοκή, να μην χαλάμε λεφτά στην πολεμική βιομηχανία, έχει άρρηκτη σχέση με την καθημερινότητα και τη ζωή. Αυτό είναι το ένα παράγω. Τώρα το άλλο είναι ότι κάποιοι κορομάνε. Κατά τα ψέματα, αυτή την εποχή κάποιοι χάνουν. Συνήθως χάνουν ο λαός, οι μικρές επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι, όλοι αυτοί, και κάποιοι οικονομάνε. Σε κάθε κρίση κάποιοι οικονομάνε.
0: Λίγοι είναι αυτοί.
1: Στην ενεργειακή αυτή κρίση που έχουμε αυτή την εποχή, οικονομάνε οι εταιρείες ενέργειας. Ναι. Στην υγειονομική κρίση οικονομάγανε οι εταιρείες υγείας. Στην οικονομική κρίση οικονομάγανε οι τράπεζες.
0: Δεν είδατε τι έγινε με τις τράπεζες ξαφνικά?
1: Πώς δεν είδα.
0: Εκεί
1: πώς
0: που είχαμε δύο-τρεις τράπεζες υγιείς, μια αγροτική, μια εθνική, δεν θυμάμαι τι άλλο, μια εμπορική, ξαφνικά απορροφήθηκαν και εμφανίστηκαν καινούργιες.
1: Τράστα.
0: Οι οποίες ανακεφαλαιώθηκαν από εμάς λίγες φορές, από τους πολίτες.
1: Και έρχονται τώρα και δίνουν και τα δάνεια του κόσμου και του ψαφάν, και τα φαν παίρνουν τα σπίτια. Και αυτό είναι ζήτημα σοβαρό, γιατί παίρνουν και τα μαγαζιά του ελεύθερου επαγγελματία, άμα τον βάλουμε σε έτσι. Δηλαδή, αυτοί που έχουν ευεργετηθεί με νύχια και με δόντια, έρχονται και τώρα σου παίρνουν ακόμα και το μαγαζί, γιατί πήραν, δεν ήρθαν να σου δώσουν το δάνειό σου από 150,
0: είναι πάνε στο πάνε
1: και το δίνουν με ένα.
0: Ή να στο χαρίσουν.
1: Ναι. Τέλος πάντων,
0: δηλαδή, ένα αρτοπείο, μια μικρή επιχείρηση όπως ένα αρτοπείο, γιατί εγώ στη θέση των αρτοπείων βάζω και άλλες επιχειρήσεις μικρές, έχω μιλήσει και με τους εμπόρους και της Πάτρας και όχι μόνο. Πώς θα επιβιώσει μια τέτοια επιχείρηση? Ένα αρτοπείο τι θα κάνει? Θα αναγκαστεί να κλείσει? Θα μετακυλήσει τις αυξήσεις στην ενέργεια, στις τιμές του προϊόντος? Τι θα κάνετε?
1: Κοίταξε, συνήθως το πληρώνουν οι μικροί. Όταν τσακώνουν τα κουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια. Το σύστημα αυτό είναι δομημένο για να κονομάνει μεγάλη. Και όσο πάει, γίνεται και τρεις χειρότερο. Εγώ θα το έλεγα σάπιο. Γιατί βλέπουμε ότι βάζουν ακόμα και την ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να κονομάνε. Δεν θα σου πω για τα Τέμπη, δεν θα σου πω για τον πόλεμο κάτω εκεί στη Γάζα που τους αφανίσανε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή προκειμένου να έχουν κέρδη κάποια μεγάλοι, γίγαντες. Έτσι, δεν σου λέω τώρα για τους μεγάλους, τους τοπικούς, σου μιλάω για τους γίγαντες. Οπότε θέλει αλλαγή το σύστημα. Άμα δεν αλλάξει το σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση να ελευθερωθεί ο κόσμος από αυτά τα τεινά. Μια ζωή θα πληρώνει και δεν θα ξέρει, δεν θα έχει αλλάξει τίποτα και θα είναι όλα χειρότερα. Όλα χειρότερα και όλα χειρότερα. Μια κατρακύλα. Άμα δεν αλλάξει τώρα, πώς θα αλλάξει? Θα μου πεις, δεν αλλάζει έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάει ο κόσμος να οργανωθεί στα σωματεία του. Άμα δεν πάμε να διεκδικήσουμε όπως διεκδίκησαν οι Έλληνες για να ελευθερωθούν από τα ζυγά που από το ζυγούς που είχαν. Ψιλοθωμανική αυτοκρατορία, παντού, παντού. Ιστορικά, για να ελευθερωθεί ο λαός από το δυνάστη του, έπρεπε να επαναστατήσει. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, να στραφούμε σε κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Έχει βγει ο ένας, έχει βγει ο άλλος, έχουν συνεργαστεί, ήρθε ο ένας, τα φέραν από εδώ, τα πήγαν από εκεί. Από το κακό στο χειρότερο. Η λογική του λιγότερου κακού μας έχει φέρει από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Λέμε
1: και έχουμε
0: το λιγότερο
1: φτάσει τώρα
0: κακό.
1: Σε μια εποχή που αντί να φτιάχνουμε μέσα παραγωγής, να παραγάγουμε πράγματα, φτιάχνουμε μέσα καταστροφής. Και λέμε όποιος ασχοληθεί με την πολεμική βιομηχανία θα οικονομήσει. Δηλαδή πώς θα καταστρέψουμε ένας τον άλλον, ποιος θα σακατέψει ποιον. Αυτή είναι η εποχή μας. Και αυτό είναι ένα σάπιο πράγμα.
0: Ουσιαστικά πρωτίστως θα έπρεπε να βελτιώσεις και να εξασφαλίσεις την ποιότητα ζωής των πολιτών και αν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις και αμυντικές δαπάνες, θα πω, όχι πολεμικές.
1: Αλλά βλέπουμε ότι ακριβώς ανάποδο γίνεται.
0: Ναι, κάπως έτσι. Άρα κύριε Τηλιγάδη, πιστεύετε ότι θα έχουμε αυξήσει τις τιμές του ψωμιού, έστω και αυτές τις ελάχιστες θα έχουμε?
1: και να υπάρξουν τέτοιες αυξήσεις, δύσκολα θα επιβιώσουν οι φούρνοι στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Λουκέτα.
1: Οπότε μάλλον τα λουκέτα είναι το πιο πιθανό.
0: Άρα και εμείς οι υπόλοιποι καταναλωτές θα σπεύσουμε στα προκάτ αναγκαστικά.
1: Δυστυχώς εκεί μυρίζομαι ότι πάει το πράγμα. Αυτό θέλουνε, διαρθρωτικό πρόβλημα λένε τις μικρές επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο Ανάκαμψης είπε να αφανιστούν οι μικρές επιχειρήσεις με φορολογίες, αυτά τα τεκμαρτά, όλα αυτά που έχουν βάλει, είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν τα λεφτά οι αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, η πράσινη ενέργεια και τα πρασινάλογα, να το πω εγώ. Κατάλαβες, οπότε βασική προϋπόθεση όλων και στόχος είναι να εμφανιστούν τα μικρά μαγαζιά.
0: Ναι, ναι, ερχόμαστε εμείς να ενισχύσουμε την πράσινη ενέργεια και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά, να μας βάλουν τις επιπλέον χρεώσεις, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με τα πράσινα ταμεία κλπ. Και από την άλλη, οι βιομηχανίες καπνίζουν ανενόχλητα, έτσι. Αμυντικές και όχι μόνο. Ναι, είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τηλιγάδη, και εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα για εσάς και τους συναδέλφους σας, γιατί όπως και να το κάνουμε, το ψωμάκι που παίρνουμε από το αρτοπείο της γειτονιάς μας είναι ό,τι καλύτερο, και αυτό το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει στο τραπέζι ενός σπιτιού, το ψωμάκι από το αρτοπείο. Έτσι.
1: Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ας δούμε λίγο καθαρά και ας σηκώσουμε λίγο ανάστημα, ποιος είναι γονατισμένος, να σηκωθεί λίγο και νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα.
0: Να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν.
1: Θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο και θα πω ότι περιμέναμε στη διεθνή έκθεση ότι οι αυτοαπασχολούμενοι προπαγανδίζαν, οι μικροί θα πάρουν και θα κάνουν και θα κάνουν, και τελικά πήραμε ψίχουλα. Ποιοι πήραν όμως? Τα περισσότερα από όλους, που και αυτοί δεν πήρανε τον ουρανό μετάσταση, αλλά πήρανε κάποια πράγματα, ήταν οι αγρότες. Γιατί ξεπεράσανε πανελλαδικά τις όποιες αντιθέσεις είχαν, ενωθήκανε και δείξαν το ανάστημά τους. Μήπως λοιπόν ο δρόμος του αγώνα φέρνει κάποιο αποτέλεσμα?
0: Διεκδίκησαν τα αυτονόητα για την επιβίωσή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τηλιγάδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Άρης Τηλιγάδης, ο οποίος εκπροσωπεί την συντεχνία αρτοπιών Αιγαιαλίας και Καλαβρίτων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε και πολύ ουσιώδη. Άντιξε ακριβώς αυτό που ακούμε και εμείς. Νομίζω το ακούτε και εσείς. Δεν είναι μυστικό πλέον για το πώς λειτουργούν πλέον οι μικρές επιχειρήσεις, οι οικογενειακές, τα αρτοπία, τα εμπορικά, τα μικρά καταστήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκεί οδηγούνται στο κλείσιμο, στο λουκέτο. Και ελάτε μετά, εμείς, εσείς και όλοι μας, να παίρνουμε ψωμάκι κατεψυγμένο, προψημένο, και να λέμε τι καλά που ήτανε. Τι καλά που ήταν πριν, τι καλά που ήταν χθες. Ή μήπως να το γυρίσουμε λίγο πίσω. Και δεν ξέρω, και να ζυμώνω για καλά. Πρέπει να αρχίσουμε να το ψάχνουμε λιγάκι. Να καταπιάνουμε το προζυμάκι και όλα τα σχετικά. Αυτό θα μας σώσει. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Όχι ότι είναι κακό να το κάνεις αυτό. Αν μπορείς, κάν' το. Αλλά έτσι θα επιβιώσουμε. Λοιπόν, θα βάλω μια νοτελεία και θα επιστρέψω. Έχω κι άλλα να σας πω.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο σύντομα και όσο γίνεται πιο γρήγορα για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και αναφορές στο θέμα των δομών υγείας κατόπιν. Να πάμε λίγο στα του καιρού. Θα μας δώσει τα φώτα του ο επιχειρησιακός προγνώστης και μετεωρολόγος Νίκος Οθοδοσόπουλος. Νίκο, καλημέρα, σε ακούω.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Είδα αναφερθήκατε για τον εθνομάρτυρα, έτσι, δημοσιογράφο, ναι, και εκδότη Νίκο Καπετανίδη. Mm-hmm.
0: Ναι, είναι η μέρα σήμερα που είναι αφιερωμένη.
1: Είναι αφιερωμένη, ναι. Αυτός απαγωγήθηκε το 1921, έτσι, από το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα, mm-hmm, Μουσταφά Κεμάλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, γεννήθηκε στη Ριζούντα, εκεί που γεννήθηκε και ο Ερντογάν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι ότι δεν είναι η διάρκεια ζωής μόνο για αυτή την περίοδο, αλλά έτσι σε αυτή την περιοχή και σε ολόκληρη έτσι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτά τα οποία συνέβησαν όσον αφορά για το παιδομάζωμα, έτσι, mm-hmm, ο φόρος αίματος, βάζω σε εισαγωγικά, έτσι, των χριστιανών, και η συμβολή του στη δημιουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτό απάντησα στο εκτές, μάλιστα, λες και ήμουν προνοητικός, έτσι, ότι το παρελθόν των αποτρόπαιων καταστάσεων μεταδίδεται και συνυπάρχει με το παρόν και το μέλλον. Τίποτα δεν ξεχνιέται, τίποτα δεν σβήνεται. Οι γενοκτονίες θα είναι πάντα γενοκτονίες. Η ιστορία πάντα θα υπάρχει, τέλος, με τρία θαυμαστικά. Τώρα πάμε για τα τετριμένα, έτσι, του καιρού.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι ότι για την Πάτρα, έτσι, αυτό το οποίο σήμερα βέβαια θα υπάρχει, έτσι, μεταβλητή ασθενής άνεμη, και αύριο βέβαια η άνεμη αυτή μεταβλητή ασθενή σήμερα θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια, αύριο όμως θα είναι λιγότερη ηλιοφάνεια, περισσότερη συννεφιά και θα σημειωθούν βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην Πάτρα, έτσι, στην Πάτρα, κυρίως μετά το πρωί και κυρίως μέχρι και το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά το μεσημέρι ο καιρός έτσι θα βελτίζεται, θα υπάρχει άνοιγμα του καιρού. Ωστόσο όμως στην περιοχή της Αιγιάλιας, λόγω έτσι που από αύριο το απόγευμα ξεκινάει ο βουριάς, mm-hmm, έτσι για την περιοχή Καλαβρίτων, εκεί θα έχουμε και την Τρίτη, αλλά λιγότερες βέβαια βροχές, θα είναι το διήμερο και σήμερα. Αυτό που δείχνει σήμερα, mm-hmm, στην περιοχή των Καλαβρίτων είναι ότι θα έχουμε βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι, απογευματινές ώρες, κυρίως μετά το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο όμως και αύριο οι βροχές αυτές θα συνεχιστούν στην περιοχή της Αιγιάλιας, ενώ αυτή είναι η καιρική διαφοροποίηση. Βροχές στη Δυτική Αχαΐα θα έχουμε μόνο αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι το μεσημέρι.
1: Από Τετάρτη βελτιώνεται ο καιρός. Mm-hmm. ο καιρός και θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια,
0: mm-hmm,
1: αλλά ωστόσο όμως η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι, θα έλεγα, αισθητή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι στους 28 βαθμούς, αλλά με βοριαδάκι. Αυτό που δείχνει είναι, mm-hmm, ότι από την Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη ενισχύεται ο βοριάς. Ο βοριάς αυτός, βοριαδάκι βέβαια, ναι, μέχρι και την Παρασκευή. Ωστόσο όμως το Σαββατοκύριακο ενισχύεται περαιτέρω ο βοριάς. Εκεί η ένταση θα είναι 3 με 5 και 6 μποφόρ.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρχουν ναι, ρηπές το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αυτό όμως θα δώσει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα.
0: Το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αυτό και προς το τέλος του μηνός οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν εκεί στους 29 με 30 βαθμούς, έτσι, σε υψηλά επίπεδα προς το τέλος του μηνός, όταν μπαίνουμε τον Οκτώβριο και η μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς στην Πάτρα, έτσι. Μάλιστα. Ενώ για το Σεπτέμβριο μήνα είμαστε στους 29 με 30 βαθμούς.
0: Υψηλά.
1: Άρα δηλαδή προς το τέλος Σεπτέμβρη είμαστε σαν να είμαστε αρχές Σεπτέμβρη. Με κατάλαβες,
0: ναι. Ναι.
1: Τα μέσα Σεπτέμβρη είμαστε πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό δείχνει βέβαια ότι από την Παρασκευή προς το Σάββατο θα έχουμε μια αυξημένη συννεφιά, ένα άλλο δεύτερο κύμα το οποίο θα περάσει, θα δώσει κυρίως στο Ιόνιο και στις δυτικές παράκτιες περιοχές. Αυτό όμως δείχνει ότι το Παρασκευή προς Σάββατο, κυρίως αυξημένη συννεφιά με ασθενείς έτσι τύπου, με ασθενείς βροχές, ναι, έτσι, και αν θα πέσουν, γιατί με το βοριά έτσι καμιά ψυχάλα, αλλά αυτό δείχνει προς το Ιόνιο και αυτό δείχνει να μετακινείται από το Σάββατο προς την Κυριακή προς την Ιταλία και την Κυριακή προς, την Κυριακή δείχνει να πηγαίνει προς τον κόλπο της Ήτης προς τη Λιβύη και μετά να ξανακάνει επανακίνηση, θα τα πούμε για, την ερχόμενη,
0: πούμε,
1: για την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει,
1: αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από την περιοχή μας, εκεί που χρειάζεται να δείξουν τη δέουσα προσοχή, είναι ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι ακραίες, δηλαδή όχι ακραίες,
0: θα είναι
1: ισχυρές και ασυνήθιστες, σε περιοχές που θα είναι στην περιοχή της Χαλκιδικής, Ανατολική Θεσσαλίας, Ποράδες και Βόρεια Εύβοια. Εκεί δείχνει ότι από την Τρίτη το πρωί, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές, θα έχουμε τα φαινόμενα, θα είναι πιο ισχυρές. Και από πλευράς όμως έτσι, που θα ήθελα ακόμα να επισημάνω, γιατί θα μπω και σε ένα άλλο στοιχείο όσον αφορά την ορατότητα, η οποία επηρεάζει την ασφάλεια πολλών μορφών μεταφοράς, όχι μόνο την αεροπορία και άλλες καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, όπως είναι είμαστε μέσα στο Σεπτέμβριο, πεζοπορίες, λόφους, ημιωρινά. Δείχνει ότι την Τρίτη δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα. Θα έχουμε περιορισμό της ορατότητας σε σχέση με σήμερα κατά 60%, και δείχνει αυτό και λόγω της βροχής, έτσι, αυτή η οποία θα πέσει αύριο.
0: Και στην περιοχή μας θα έχουμε αυτή την περιορισμένη ορατότητα, κυρίως τα ημιωρινά, έτσι.
1: Ναι, θα έχουμε μέσα στον Πατραϊκό, αλλά αρχίζει η εμφάνιση του περιορισμού της ορατότητας, οποίο αυτή η ορατότητα έτσι θα μιλήσουμε και προς τον επόμενο μήνα, μεθεπόμενο, όπου η εμφάνισή του είναι πιο συχνή, έτσι, και επηρεάζει πάρα πολύ
0: τις μετακινήσεις όλων των τύπων,
1: όλο και το δικό δίκτυο, αλλά και πεζοπορίες και άλλα αυτά τα οποία συμβάλλουν και ακόμα και στην πολεμική αεροπορία, σε μακριά αυτό που λέμε, σε ατυχήματα.
0: Νίκο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά, καλή εβδομάδα εύχομαι. Εμείς θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ μικρή διακοπή. Επιστρέφω.

Και να διαβάσουμε λοιπόν, ήρθε η ώρα της ανάγνωσης. Διαβάζουμε τους τίτλους των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων, στεκόμαστε σε κάποιες από αυτές, συμπληρώνουμε και κάποια θέματα για την σαφήνεια της είδησης. Και ξεκινώ με την γνώμη όπως πάντα. Κεντρικό της θέμα, μείνει περιμετρική, πάνω από 25 σοβαρά τροχιά σε 5 χρόνια και άλλο θύμα στην Καρμανιόλα. Έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του, 47χρονος Στάθης Μπάτσικας από την Κάτω Αχαΐα. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, η ιστορική επιστροφή 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας στο Αποστόλου Αγίου Ανδρέα. Διαβάζω επίσης οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Γράφει η γνώμη. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφορά την χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Περιμένουμε τις εξειδικεύσεις εντός της ημέρας. Το κάστρο έπαψε να έχει ιδιοκτήτη. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές ισορροπίες στην Αχαΐα στο ξεκίνημα της προεκλογικής περίοδου. Τι εννοεί εδώ πέρα ο ποιητής. Να το ανοίξω για να δω τι θέλει να πει. Μάλιστα. Ναι, ανατροπή αναφέρει η εφημερίδα, η γνώμη, μετά την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ που παρέστηρε τον παραδοσιακό εκλογικό χάρτη της Αχαΐας ανοίγοντας τον δρόμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοούσε για το κάστρο, το οποίο λέει ήταν ένα από τα ισχυρότερα κάστρα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και 4 όμως χρόνια αργότερα συνέβη, λέει, κάτι που θα έμοιαζε αδιανόητο, πέρασε πρώτη η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23. Το κάστρο, λέει, έχει μείνει πλέον χωρίς ιδιοκτήτη. Μάλιστα, η μάχη των εκλογών θα είναι πιο συναρπαστική. Αυτό θέλει να πει η εφημερίδα και το συγκεκριμένο άρθρο με τον τίτλο «Το κάστρο έπεψε να έχει ιδιοκτήτη για τις πολιτικές ισορροπίες». Στην ίδια εφημερίδα.

Είχαν στήσει δίκτυο γιατρών. Ερώτηση. Εξετάζεται, είναι κατηγορούμενη για το θάνατο Μαζονάκη και έπειθαν ασθενείς ότι είναι άρρωστη. Τώρα, να σας πω την αλήθεια. Όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο το οποίο έχει την ταμπελίτσα του νόμιμου, στο οποίο το έχεις ακούσει από πάρα πολλούς διάσημους, επώνυμους και μη. Τι εννοείς δηλαδή αν σε πείσει? Μπαίνεις στον γιατρό, μας πει ο γιατρός ότι έχεις γρήπη Α, θα του πεις. Θα του πεις. Ναι. Θα του πεις. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που μου λέτε και όπως λένε πολύ σωστά, δείξτε μου τα στοιχεία σας, τα πτυχία σας, τα βιογραφικά σας, τις πιστοποιήσεις. Όχι δα. Μπαίνεις στο ιατρείο, ακούς τον γιατρό, γιατί ο γιατρός εκείνη τη στιγμή είναι, να μην το πω Θεός, δεν είναι Θεός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πάνω χέρι, παιδί. Μπορώ να σου το πω. Πάω στο γιατρό μου, σας λέω τώρα εγώ ή εσείς. Και του λέω, γιατρέ, έχω έναν πόνο στην πλάτη. Με εξετάζει ο γιατρός, σου κάνω τις εξετάσεις και τι μου λέει. Έχεις, ξέρω εγώ, κύφωση. Λέμε τώρα. Θα του πω, δεν έχω. Τι θα του πω? Ειλικρινά δηλαδή, μερικές φορές ξεπερνούμε και οι ίδιοι τον εαυτό μας με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε. Θα του πει στο γιατρό, αμφισβητώ το αποτέλεσμα. Πολλές φορές βέβαια κάνεις το εξής. Παίρνεις και μια δεύτερη γνώμη. Και σε αυτό δεν λέω όχι. Πόσο εύκολο όμως είναι να το κάνουν όλοι αυτό. Και πολλές φορές δεν σπέβδουμε στη δεύτερη. Ναι, αυτό εννοούσα ότι δεν είναι εύκολο. Έχει και κόστος οικονομικό, αλλά και πολλοί δεν το κάνουν αυτό. Δεν προσφεύγουν σε δύο γιατρούς προκειμένου να έχουν την απόφαση. Πάνε στο γιατρό, τον ένα και μοναδικό. Άρα λοιπόν, ας μην πετάμε τον μπαλάκι στην προσωπική ευθύνη, γιατί έχω αρχίσει και με κουράζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω με την γνώμη. Έτοιμη στις 10 Οκτωβρίου, πλατεία Όλγα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έργων, Αποστολή Αγγελή. Μας το είχε πει ο κ. Αγγελής. Κάτι ψηλά μας είχε πει που θα μείνουν, θα τα κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβρη, κάτι με κάτι πλακίδια κλπ. Θα γίνουν και αυτά. Τελευταίο όντιο με συγκίνηση, κυδεύτηκε χθες το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. 103, παρακαλώ. Τα χρόνια της για όλους μας. Καταστροφικό το αποτέλεσμα. Γερμανία, πρώτο το ακροδεξιό AFD, εναλλακτική δηλαδή, στο Μελκεμβούργο, στο 5,5 το κόμμα του Μέρτς. Ανησυχία από τον καγκελάριο. Τώρα άρχισε να ανησυχεί ο καγκελάριος. Τώρα άρχισε να ανησυχεί. Τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα να αναδειχθεί πώς μπορεί το πρώτο κημητήριο, το δημοτικό, να γίνει υπαίθριο μουσείο. Α, να δω λίγο αυτή τη σκέψη, με συγχωρείτε, γιατί εντάξει, ένα υπαίθριο δημοτικό κημητήριο για να γίνει μουσείο δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει, λέει, μια πρόταση για το πρώτο δημοτικό νεκροταφείο πατρών και μάλιστα η πρόταση είναι της κοινοτοπίας να το δούμε, λέω, σε ένα υπαίθριο μουσείο όπου επώνυμοι γλύπτες, επώνυμοι μαρμαρογλύπτες αλλά και λαϊκοί καλλιτέχνες που έδιναν ζωή στο μάρμαρο δημιούργησαν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Αυτό εννοεί όταν λέει υπαίθριο μουσείο, για να ξέρουμε ακριβώς, όπως έχω ξαναπεί, τι είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε. Η Ένωση Αστυνομικών κρούει τον κόδωνα κινδύνου, καθώς η Αχαΐα είναι γερασμένη σε προσωπικό. Να ήταν μόνο η Αχαΐα. Πελοπόννησος. Κρυφή μάχη για τις συγκοινωνίες. Εξέλιξε διαγωνισμός 350 εκατομμυρίων ευρώ για τις γραμμές της Δυτικής Ελλάδας. Ο χάρτης των κτέλης, συμμαχίες και οι ανταγωνιστές. Α, έχουμε διαγωνισμούς για αναδόχους της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα, για να δούμε. Ξεκινά, λέει, από τα 350 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι να έχουμε συμμαχίες μεταξύ των ΚΤΕΛ απέναντι στις προϋποθέσεις συμμετοχής και στην πιθανότητα να παρουσιαστούν και ξένοι όμιλοι να χτυπήσουν στο διαγωνισμό. Ανοιχτός δεν είναι? Λοιπόν, δεύτερο θέμα από την Πελοπόννησο. Η χαμένη αρχιτεκτονική κληρονομιά στο βωμό της αντιπαροχής, η Πάτρα που χάσαμε. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα στο φύλλο της εφημερίδας τη φωτογραφία από την πλατεία Γεωργίου με το κτίριο που βρίσκεται αριστερά του θεάτρου που είχε βαφτίσει ένα σκούρο γκρι χρώμα. Αυτό ήταν το θέμα που έφερε πάλι στην επικαιρότητα το θέμα της ικανοποίησης των στεγαστικών αναγκών και της αντιπαροχής. Η ανοικοδόμηση λοιπόν άλλαξε την εικόνα, όντως. Λοιπόν, το θυμάστε το θέμα αυτό με την πολυκατοικία που ήταν γκρι, ήταν λίγο φωτισμός, μπας περιπτώσει θα το δούμε και αυτό. Ακτινολογικό Καραμανδανίου, η προσωρινή λύση που έγινε μόνιμη. Σταματά πάλι μέχρι την Κυριακή, γιατί είχε αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Με δανεικούς γιατρούς συμβιβαζόταν το ακτινολογικό του Καραμανδανίου. Τα κουβεντιάσαμε και με τους γιατρούς τόσες φορές. Πάνε και έρχονται τα παιδάκια που χρειάζονται μαγνητικό τομογράφο στα νοσοκομεία τα υπόλοιπα.
ΕΑΣ Αιγίου, παράταση για Οκτώβριο διαγωνισμός, είναι η ελληνική βιομηχανία όπλων. Προφανώς κάτι διαφορετικό ψήνεται, λέει, για την αξιοποίηση της πρώην ΕΒΟ στο Αίγιο. Να το ακούσουμε πρώτα, πριν το κρίνουμε και το σχολιάσουμε. Η Φέστου ξανά στο επίκεντρο της διαμάχης, αυθαιρεσίες καταγγέλουν κάτι και επιχειρηματίες προειδοποιούν για λουκέτα. Η Φέστου είναι η φοιτητού, όχι πώς να το πω, ο φοιτητόδρομος, έτσι το βρήκα, κάπως έτσι. Πολιτικό σεισμό γράφει και η Πελοπόννησο, νέα πρωτεία για το ακροδεξιό κόμμα στο Μέλκεμβούργο. Βυθίζεται το κόμμα Μέρτς. Πάμε να δούμε και να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Λιμνοθάλασσα αιτωλικού. Ζητούμενο η ροή των υδάτων. Οι κλειστές καμάρες και ο μπαζωμένος διάβλος επιβαρύνουν την κατάσταση. Το κουβεντιάσαμε το θέμα, το αναδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την πάρα προηγούμενη με αυτή τη λάσπη σαλάσπη είναι, που φαίνεται να καλύπτει την επιφάνεια της θάλασσας εκεί στις δύο καμάρες. Και μάλιστα να συμπληρώσω ότι πρόσφατα είδα να διάβασα κάπου ένα θέμα με υποβρύχιες λήψεις από τις καμάρες του αιτωλικού που αποτυπώνουν την επιβαρημένη κατάσταση από τον μπαζωμένο διάβλο, αλλά και τα στυλώματα εκεί του διάβλου και των δύο γεφυριών. Σημαντικότατο το θέμα. Διαβάζω στη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας επίσης παραλογισμός με τις σχολικές εκδρομές. Δάσκαλοι σε ρόλο ελεγκτή. Με το νέο πλαίσιο, οι δάσκαλοι πρέπει να ελέγχουν τα λεωφορεία, τους οδηγούς και τους χώρους επίσκεψης. Θα θυμάστε, μας τα είπε ο εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας της Αχαΐας. Και έχουν, νομίζω, την Τετάρτη ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Αχαΐας, η εκπαιδευτική δηλαδή, έχουν μια συνάντηση για να θέσουν αυτά τα ζητήματά τους την Τετάρτη. Στην Αχαΐα αυτή τη φορά. Επιστρέφω πάλι στη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, γιατί εγώ τη θυμάμαι, το συμπληρώνω, ξέρετε, με έχετε μάθει τώρα πια. Έρχονται παρεμβάσεις, γράφει η εφημερίδα, για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Δύσκολος ο χειμώνας για την τσέπη. Τι εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ετωλού Ακαρνανίας, Δημοσθένης Κακούρης. Να τον είχαμε να τον ακούσουμε, καλά θα ήταν. Θα το παλέψουμε τις επόμενες μέρες, να δούμε πώς θα πάει. Να ακούσουμε και τις εξειδικεύσεις. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτική ενίσχυση για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, συντονιστική και Τσίπρας ενόψει στην Ετωλό Ακαρνανία. ΕΙΔΑΠ ζητά να απορροφήσει τη ΔΕΙΑΝΟΒ Πακτιάς. Ερώτηση. Είναι αυτό το σκηνικό, συμπληρώνω εγώ τώρα εδώ, που το είχαμε ξαναδεί, το είχαμε ξαναεπισημάνει, ότι αυτή η συρρήκνωση και η απορρόφηση των δημοτικών επιχειρήσεων σε δύο μεγάλους οργανισμούς, μία της ΕΙΔΑΠ και μία της ΔΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, είναι ζητούμενο για την βιωσιμότητα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης των μικρότερων, όπως της Ναυπακτίας. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Και στο Αγρίνιο, στο τραπέζι διεκδικήσεις των εργαζομένων του ΕΣΠΑ στους Δήμους. Με αυτά και άλλα, κλείνω την συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας και ολοκληρώνω και την ανάγνωση στις τοπικές περιφερειακές εφημερίδες.

Πριν από 11 χρόνια γράφτηκε μία τραγωδία στον Μόλο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Μία ανίποτη τραγωδία, όταν τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας μία παρέα 6 νεαρών παιδιών επέστρεφε από την διασκέδασή του και εκεί στο Μόλο της Αγίου Νικολάου, κάτω από συνθήκες που δεν ξέρω αν έχουν διευκρινιστεί απολύτως και αυτή τη στιγμή δεν έχουν και την ουσία που θέλω, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε στα παγωμένα νερά του λιμανιού. Τρεις από όσους επέβαιναν ανάμεσα τους και ο οδηγός κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από το βυθιζόμενο όχημα. Οι υπόλοιποι τρεις όμως, τρεις νέοι φοιτητές, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό. Ήταν η Ρεγκίνα Ζαμπάντι, 22 ετών, ο Ανδρέας Αλέξη, 21 ετών, η Γεωργιάνα Μουραφέτη, 23 ετών. Και λέω τα ονόματά τους, γιατί όταν μνημονεύονται και από την Εκκλησία, λένε τα ονόματά τους. Ήταν πριν από 11 χρόνια. Σήμερα το πρωί μάθαμε για την γυναικοκτονία, τη δολοφονία της 25χρονης από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα και την προσπάθεια του ίδιου να καλύψει αυτό που έκανε και να το αποδώσει σε ληστές. Τελικά ομολόγησε ότι την μαχαίρωσε. Δεν θα μπω στους ισχυρισμούς του και την άφησε εκεί, προσποιήθηκε μετά, αλλά τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του. Τι άλλο μπορώ να σας πω και να μην τραβώ τα μαλλιά μου. Στη Λάρισα, χθες Κυριακή, στην Καρίτσα του Δήμου Αγιά στη Λάρισα, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Οι δικοί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 9:30 το βράδυ για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Προσπάθησαν από το ΕΚΑΒ να βρουν ασθενοφόρο διαθέσιμο στην περιοχή. Τελικά, ασθενοφόρο ξεκίνησε από τη Λάρισα και έφτασε στο χωριό στην Καρίτσα 56 λεπτά αργότερα, μια ώρα αργότερα, αργά, γιατί ήταν ήδη αργά. Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του περιμένοντας το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και δεν θα πω ότι αμέσως φταίνε οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Όταν δεν έχεις το προσωπικό, δεν έχεις τα οχήματα, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή όλα αυτά έρχονται αμέσως μετά. Διαβάζω και για την απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών μετά το θάνατο του Μαζονάκη και για το ιατρείο, θέλω να το κάνει, του Κολονακίου. Δεν είχε, λέει, πληροφορίες, δεν είχε καταγγελίες. Τι να σας πω, οι διευκρινήσεις, λέει, έγιναν καταγγελίες ότι πήγαν αλλά δεν το είδαν. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει πόσες φορές πήγαν. Και μία να πήγαν εμένα μου κάνει και 10 να πήγαν πάλι μου κάνει. Το αποτέλεσμα δεν το βλέπω πουθενά. Και σε όλους τους ελέγχους, λέει, που έγιναν, 2-3 δεν ξέρω πόσοι, δεν εντόπισαν κανένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Όλοι το ξέραν. Ο γιατρός, ο διευθυντής της νεφρολογικής, ειδοποίησε προφορικά τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, τους ανθρώπους της διοίκησης, και τους είπε: έχω έναν άνθρωπο εδώ με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήρθε από αυτό το ιατρείο, το συγκεκριμένο, σε αυτή την οδό, γιατί της κάναμε πλασμαφαίρεση. Και δεν το στήσαμε απ' έξω να δούμε πού είναι. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Και τώρα, λέει, θα ξεκινήσουν και οι έρευνες γενικά και παντού για να δουν τις καταγγελίες που υπάρχουν, να εντοπίσουν τα παράνομα ιατρεία που κάνουν, αν μη τι άλλο. 231, λέει, είναι οι δομές υγείας που έδειξε το ψηφιακό εργαλείο, το MedWatch. Η ερώτησή μου είναι, όταν το MedWatch εντοπίζει αυτές τις δομές ειδοποιούνται για τον έλεγχο, προφανώς τώρα ξέρουν ότι θα πάνε. Μα δεν είναι τόσο ηλίθιοι. Δηλαδή, προσπαθώ να τα βάζω τα πράγματα σε μια σειρά με τη λογική, γιατί αυτά που ακούμε είναι άνευ προηγουμένου. Και είναι και ελλείψεις του συστήματος υγείας, το είπε και ο ίδιος ο υπουργός, το λέω εγώ. 161 δομές λέει Ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής και 50 είναι ιατρία. Ο πρώτος έλεγχος που έκανε αυτό το MedWatch δείχνει αυτές ακριβώς τις παραβάσεις. Άρα δηλαδή σίγουρα ένα 3% από αυτό είναι παραβάτες. Κάνουν παράνομα πράγματα. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Και γιατί, θα ξαναπώ πάλι κι εγώ, γιατί θα πρέπει να φτάνουμε στον πάτο του βαρελιού, στο θάνατο, για να ανοίγουμε το βαρέλι, να δούμε τι σαπίλα έχει μέσα.
Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε αρμοδίου Υπουργείου, για να μην ερχόμαστε να τα λέμε ξανά και ξανά. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί θα μου ξεφύγει κάτι που δεν θέλω να το εκφράσω δημόσια και δεν πρέπει, δεν είναι σωστό. Και ζητώ συγγνώμη αν καμιά φορά ξεφεύγω λίγο από την πορεία. Βλέπετε, το ρουν των γεγονότων με πάει προς τα εκεί. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9. Πρώτα απ' όλα να είμαστε όλοι μας και να είσαστε όλοι σας πολύ πολύ καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερή συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέα αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδός, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλημέρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.
9: Yes. Πάλι το πρόλαβα. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Είναι η ώρα που μπαίνει και ο κόσμος στη συζήτηση. Τα είπαμε λίγο πολύ. Παιδιά, πρέπει να γίνει και κάτι με αυτό με τα ρημάτια τα γήπεδα. Δίνουμε μάχη, καταφέρνουμε, ανεβαίνουμε στη Σούπερ Λίγκα και μετά ρε εσύ έλεος να μην έχουμε γήπεδα να παίζουμε. Δηλαδή κάπου είναι πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Και για τον Ηρακλή και για την Καλαμάτα και για όποιον παίζει τέλος πάντων εκεί που δεν πρέπει να παίζει. Και την Κηφισιά και δεν ξέρω εγώ τι. Χάνουμε.
10: Εκεί με το γήπεδο της Καλαμάτας, εκεί γίνεται τίποτα. Προχωράει.
9: Βλέπεις να γίνει τίποτα.
10: Ξέρω.
9: Προχωράει.
10: Τώρα με τη διακοπή. Ναι.
9: Α, ναι, ναι, αυτό περιμένουμε τώρα. Ναι, αυτό το 20ήμερο είναι το κρίσιμο. Οι επόμενες 20 μέρες είναι κρίσιμες. Τι έπαθα, το χτύπησα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Περίμενα.
10: Εκεί στο Insta φωτογραφίες ανεβάζετε εκεί πέρα και δείχνετε πόσο ωραίοι είστε ο ένας με τον άλλο.
9: Είσαι πολύ ωραίος. Βεβαίως.
10: Θέμης Αδριάδης.
9: Είμαι πολύ ωραίος, λέει. Δεν λέει, ναι. Έτσι λέει. Είμαι πολύ ωραίος.
10: Είμαι αλεντελόν.
9: Βεβαίως. Θα το βρει ο Τάσος σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Επειδή είπε τη λέξη ο Βασίλης και το θυμήθηκα, μπορείτε σας παρακαλώ να κόψετε αυτό με την περιφέρεια. Εγώ, επαρχία μεγάλη, τώρα ξαφνικά ζω στην περιφέρεια. Ποιος το αποφάσισε?
10: Περιφέρεια.
9: Έχει δίκιο. Έχουμε μάθει τώρα να μην το λέμε επαρχία, γιατί είναι υποτιμητικό γι' αυτό. Επαρχία είναι το λεμάδι. Πώς θα γίνει τώρα? Βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλη πόλη και πολύ σημαντική για την ιστορία και την εξέλιξη τη ανθρώπινη τέτοια στην Ελλάδα. Αλλά ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Τα έχουμε κάνει όλα περιφέρεια.
10: Τρίχες. Είδα και αυτό. Αυτό τέλος πάντων που δεν θυμόμουν, τι είχα δει, το θυμήθηκα λίγο μετά. Με το, είδα αυτό που έχει το Netflix,
9: ναι,
10: για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που είναι δηλαδή δύο επεισόδια στην πραγματικότητα, αλλά από το κάθε επεισόδιο είναι μια μισή ώρα, δύο ώρες.
9: Ένα τριωράκι. Ένα τριωράκι.
10: Ναι.
9: Από πότε και μετά είναι σύγχρονο δηλαδή?
10: Το 1896.
9: Α, αυτό εννοείς.
10: Ναι.
9: Και βάλαμε μέσα
10: αυτό,
9: σε δύο επεισόδια όλους αυτούς, φίλε.
10: Τι?
9: Τόσους Ολυμπιακούς Αγώνες σε δύο επεισόδια μέσα βάλαμε.
10: Τι τόσο Ολυμπιακό. Μόνο για το 1896 είναι. Η αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών. Και είναι στη μορφή, παιδιά, άμα στο Netflix, επειδή το έχει τώρα.
9: Netflix είπαμε.
10: Netflix, ναι. Netflix, δείτε το. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή για το Σπύρο Λούι, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Πώς έγινε μαραθωνοδρόμος. Δεν είχαμε τίποτα. Τα είχαν πάρει όλα τα μετάλλια Αμερικάνοι. Στο μεταξύ, αυτό που εγώ αγνοούσα είναι ότι στο μαραθώνιο πήραμε και τις τρεις πρώτες θέσεις.
9: Ναι, ρε, τους φάγαμε λάχανο, ρε.
10: Και τις τρεις. Ναι, δηλαδή τα έπαιρναν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι ταύτισαν στο μεταξύ στο μαραθώνιο.
9: Είχα πάρει
10: και περίμενε να δεις τι κάνουν. Από την επόμενη χρονιά, όπως λέει τώρα εκεί, δεν έχουμε κανένα λόγο γιατί αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Επειδή δεν πήραν τίποτα, πέθαναν όλοι και στο δρόμο, πέρασαν, πέρναγαν εκεί από Πικέρμη. Πού να περάσει, και τότε ήταν.
9: Χωράφια.
10: Ένα έτσι. Ναι. Χωράφια. Από την επόμενη χρονιά κάνανε δικό τους μαραθώνιο στην Αμερική.
9: Α, ναι.
10: Το 1897. Κάνανε δικό τους μαραθώνιο. Επειδή δεν μπορούσαν τίποτα. Στο μεταξύ. Μου θύμισε τώρα ο Σπύρος Λούις, ήταν στην πραγματικότητα λέει ένα. Πώς το πω, βοσκός ήταν. Παιδί βοσκού.
9: Χιλιόμετρα που είχε κάνει, φίλε, ο άνθρωπος.
10: Ναι, ναι, και έτρεχε για μια κοπέλα.
9: Ναι.
10: Έφευγε από το στρατόπεδο για μια κοπέλα. Κάθε μέρα έτρεχε για να γυρίσει στο στρατόπεδο 36 χιλιόμετρα. Γιατί είπαν, αφού τρέχει τόσο πολύ για μια κοπέλα,
9: πήγε εσύ θα πας. Ναι.
10: Εσύ θα πας στο μαραθώνιο.
9: Και πήγε και κέρδισε.
10: Και πήγε
9: και στην ιστορία.
10: Και έμεινε στην ιστορία.
9: Επίσης, για μια γυναίκα.
10: Επίσης, κάτι που δεν ήξερα, αυτό ελέγχεται. Δεν θέλω να το ελέγξω, απλώς το άκουσα. Οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν δίνανε μετάλλιο στο δεύτερο.
9: Οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, δεν δίνανε.
10: Δεν δίνανε ούτε στο δεύτερο ούτε
9: στο τρίτο. Μισό λεπτό, ούτε στον πρώτο δίνανε.
10: Στον πρώτο δίνανε, το δίνανε αυτό που έπρεπε να
9: πάρει. Κότινος, κότινος.
10: Μόνο ο πρώτος. Δηλαδή δεν έχει βγει από τους Αμερικάνους, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα.
9: Ναι. Από ποιον έχει βγει.
10: Από τους Έλληνες.
9: Παντού υπάρχει ένα Έλληνα. Λοιπόν. Πάω μηνύματα. Ο φίλος ο Λάιον λέει: καλημέρα, Πετράν. Ο Κοστούλας έβριζε προχθές γιατί πρόπερση ήταν κοντά στο να κλείσει την Arsenal και στο τέλος τον Ρέζι έκαναν πίσω. Α, γι' αυτό. Καλά του είπε τότε. Οχ. Να μάθουν να μην τον παίρνουν.
10: Έλα, μωρέ. Δεν πιστεύω τώρα.
9: Δεν χρειάζονται κιόλας αυτά τα πράγματα.
10: Δεν πιστεύω.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν έχει ποιοτικούς παίκτες Ολυμπιακός, γι' αυτό πάει σε σέντρες. Δεν είναι κακό να βρίσκεις. Να κάνεις σέντρες, αρκεί να βρίσκουν στόχο και όχι τα πουλιά, λέει ο φίλος ο Πάπας.
10: Μια στιγμή. Η σέντρα του Φρόιλερ βρήκε το Σάλιαγκα. Ο Σάλιαγκα και Βαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Σέντρα.
9: Ναι, αλλά ήταν μία από τι 46, σου λέει, ρε φίλε.
10: Και τι πάει να πει αυτό, το
9: πώς δεν πάει. Εντάξει, σου λέει, παίζει με πολλέ σέντρε. Αυτό εξήγει ο άνθρωπο. Σήμερα στο Αρένα Λάρισα έχει αγώνα μνήμη παλεμάχων ΑΕΛ Εθνική Ελλάδο. Πε το λίγο στο Ερασπορ. Στο Ερασπορ. Ορίστε, Αλέξανδρο, δεν το είπα. Άρα, Πέτρο, μαύρη Δευτέρα σήμερα. Εδώ στη Λάρισα αγωνή βρήκα το παιδί του 14 ετών. Ναι, το είδα και αυτό.
10: Έγινε?
9: Το είδα και αυτό. Ναι. 14 ετών να έχει αφαιρέσει τη ζωή του. Γιατί το έκαναν bullying στο σχολείο. Και εσύ μιλάς για τους γέρους. Πολλές φορές η ζωή αυτή είναι τόσο άδικη. Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Το ξέρω, το είδα γι' αυτό. Πρωί-πρωί και αυτό μου άνοιξε την τέτοια. Την καρδιά πάλι. Πρόσεξε, η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ λεγότανε Αλή Μπαμπά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Κώστας Αεκάρα. Σωστό. Ο Μπαμπά και ο Αλή. Σωστό, σωστό. Καλημέρα και στο φίλο του Φαρφούρη. Για να πάρω λίγο στα SMS γιατί έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ευχαριστούμε τον φίλο που λέει καλή δύναμη.
10: Τι εννοεί καλή δύναμη.
9: Βασίλη, ξέρει πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
10: Ξέρει κάτι.
9: Όλα δύσκολα είναι, σου λέει. Θα κάνουμε τέτοιο. Γιατί Βασίλη και Πέτρο η Εθνική κάλεσε Δημήτρη Κουρμπέλη και όχι Τάσο Μπακασέτα. Κοίτα τώρα να δει.
10: Φίλε, να σου
9: δηλαδή, έλεος.
10: Δηλαδή, έλεος. Αν δει Εθνική χωρί Κουρμπέλη, δεν θα πει όχι μέχρι εδώ.
9: Δηλαδή,
10: μπορούσαμε να αντέξουμε μέχρι ενό σημείου τα πράγματα. Όχι, δηλαδή να πάρει και τον Κουρμπέλη.
9: Εν τω μεταξύ να πω ρε Ιβάν κάτι να πούμε. Δηλαδή χάθηκαν τα Σάββατα, Κυριακή πρωί-πρωί να μα έβγαλε στην αποστολή. Να έχουμε το νου μα δηλαδή.
10: Ποια αποστολή.
9: Τη εθνική τη κλίση. Έλα, Ρε Ιβάν, τώρα σε παρακαλώ. Και χάθηκαν τι... τα Σάββατα.
10: Γιατί δεν έβλεπε
9: Σάββατα. Κυριακή
10: καλά,
9: μεσημέρι. Όχι, έλα, δεν πρέπει να το άσεμε. Θα το είχαμε.
10: Ο άνθρωπο όλο το Σάββατο.
9: Στο τσακ το είδα, σου λέω. Άσεμε. Θα το είχαν για. Θα μου πει, έγινε και τίποτα. Όχι, αλλά θέλω να πω. Ο Κουρμπέλης, παιδιά, κλήθηκε στην εθνική. Θα μου πει.
10: Εάν πει τώρα στον κόσμο. Έκανε ένα τέτοιο, ένα γκάλο. Δεν σα λέμε ποιου έχει καλέσει ο Γιωβάνοβιτς. Μπορείτε να μα πείτε εσεί, κατά τη γνώμη σα, ποιου. Πέντε παίχτες έχει καλέσει οπωσδήποτε.
9: Σε ποια θέση?
10: Οποιαδήποτε. Δηλαδή δεν λέμε κλήσεις. Δεν θα σου πούνε και οι όσοι απαντήσουν σίγουρα Κουρμπέλη μέσα. Οι άλλοι θα την πατήσουν, θα πούνε και Μπακασέτα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή Κουρμπέλης Μπακασέτας δεν είναι ρε παιδί μου.
9: Κοίτα να σου πω κάτι.
10: Ποιον θα πούνε σίγουρα.
9: Εντάξει,
10: okay, αυτό. Πες μου, πες μου. Όχι, όχι, όχι. Όχι, εγώ επιμένω στην ερώτηση.
9: Εξηγείτε.
10: Πες μου. Δεν σου λέω εγώ δεν εξηγείτε. Πες μου, ποιον παίχτη θα πούνε σίγουρα ότι έχει καλέσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
9: Εντάξει, θα του υπολογίσουμε μέσα αυτού. Ναι. Αλλά σου λέω, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Γιατί εξηγείται, πώς να σου πω. Δεν έχουμε αμυντικού χαφ και παίρνουμε τον Κουρμπέλη. Γι' αυτό δεν πήραμε τον Μπακασέτα.
10: Εξηγείται, δεν
9: ο Κουρμπέλη έχει πάει στον Αστέρα. Δεν έχουμε όμω και αμυντικού χαφ. Πρέπει να έχουμε κοντά. Είναι τέσσερα τα μάτια επίση, να θυμίσω.
10: Ναι.
9: Έτσι. Δηλαδή, Ζαφίρι, Τριάντι, Κουρμπέλη. Τον Μπακασέτα τι θα το κάνουμε. Έχουμε μπροστά σου λέει κόσμο. Θα παίξει, θα βρούμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Mm. Αλλά μετά πιο μπροστά τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω.
10: Τι θα κάνει.
9: Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό.
10: Τι εννοεί ότι θα κάνει πιο μπροστά.
9: Ξέρω να πρωτοβάλει, λέω.
10: Α, ποιον θα πρωτοβάλει.
9: Τον Κοστούρα να αφήσει έξω. Τι? Όχι. Τον Παυλίδη να τον αφήσει έξω. Όχι. Τον Δουβίκα να τον αφήσει έξω. Νο. Τον Τετέι. Νο. Τον Ιωαννίδη.
10: Yes.
9: Yes, αλλά είμαστε και λίγο.
10: Καψούρα.
9: Όχι, κάτι δεν πιστεύω να πει. Να ξεκινήσει με τίποτα. Έχει τερματοφύλακα.
10: Τον Κοστούρα να αφήσει έξω.
9: Όχι, όχι. Αν να παίξει κάποιο, ο Μπάμπη νομίζω είναι.
10: Ναι, και εγώ νομίζω. Αλλά...
9: απόλυτα σε πολύ καλή κατάσταση. Τζόλι, Καρέτσα, δεν το συζητάμε κλπ. Τι θα έλεγα, τερματοφύλακα. Έχει καλέσει Βλάχο Δήμο, Μανδά,
10: Τζολάκι.
9: Τζολάκι. Mm. Ποιο θα παίξει, ο Τζολάκι θα παίξει.
10: Ξέρω.
9: Τι είναι, δεν ξέρω.
10: Στο ένα ο ένα. Ανάλογα πώ θα φάει μετά στο άλλο.
9: Όχι, εσύ, τι είναι τώρα, φιλικά παιχνίδια. Ένα άσχετο, το πρώτο μάτι είναι στη Σερβία. Δεν καταλαβαίνω, για να μην του κερδίσουμε φυσικά. Και σκεσέ. Έλα το. Λοιπόν. Ο Γιώβιτς είναι killer, μέχρι εκεί όμως δεν πάει παραπάνω. Τετέ είναι απρόβλεπτος και εξελίξιμος. Τώρα ξεκινάει. Ναι, είπαμε. Το είπαμε και εμείς στο βιβλίο. Όπα.
10: Όχι, δεν είπαμε.
9: Αυτό. Είπαμε ότι.
10: Τι είπαμε, τι.
9: Ότι ανεξάρτητα από την εξέλιξη, είπες ανεξάρτητα από τις μεταπολιτικές αξίες κτλ.
10: Ο Γιώβιτς. Αφού Γιώβιτς. Και εσύ και εγώ.
9: Ναι, Γιώβιτς. Αλλά δεν εξετάσαμε για αυτά τα
10: πράγματα. Ναι, σου λέει το άλλο άλλο. Και εσύ λες το είπαμε. Τι το είπαμε.
9: Το είπαμε και εμείς ότι δεν εξετάζουμε, λέμε, το τι εξελίξιμος είναι ο ένας, αν θα πολιθεί ο άλλος και πάει
10: λέγοντας.
9: Βάλει λίγο πολλά μπάσα, Τάσο, πολλά πολλά. Θέλω να είμαι πολύ βαρύς. Τάσο! Τι σκεφτόσουνα, πες, τι σκεφτόσουνα, πες. Δεν έχει σημασία. Πες. Βάλε πάρα πολλά μπάσα γιατί.
10: Το δελτίο στείλει... που έχασε χθες.
9: Έχει στείλει ένα.
10: Πόσα δελτία έχασε χθες,
9: 25.
10: Κανένα.
9: Δεν έπαιξε τίποτα. Κανένα. Να σου πω, βάλε πάρα πολλά μπάσα.
10: Εσείς είστε μερικοί οι οποίοι παίζετε μόνο όταν έχετε κερδίσει, έτσι. Δηλαδή αλλιώς ή κερδίζετε ή δεν έχετε παίξει.
9: Ναι. Μπορείς να βάλεις τέρματα μπάσα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να πω ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ ένας φίλος. Mm. Το δικό μου μόνο. Άστον το Βασίλη. Mm. Λοιπόν, έγινε βαρύς. Όχι, όχι, δεν έγινε ακόμα.
10: Πολύ βαρύς έχεις γίνει. Τρομάζεις.
9: Βάλε, κάνε με βαρύ, κάνε με.
10: Τι θα γίνει με αυτό το μήνυμα, ρε φίλε.
9: Όχι, είναι ωραίο, ωραίο. Περίμενα με την Κάρη. Θα κάνω κι εγώ τη φωνή.
10: Θα κάνει, δηλαδή. Πώς θα σε κάνει βαρύ.
9: Θα πειράξει το τέτοιο.
10: Ποιο. Τι θα βάλει, καμπάνες. Τι θα κάνει βαρύ.
9: Πες μου τον. Ετοιμό. Λοιπόν. Τιμησές από τις δηλώσεις του Μπέο τις κάνατε γαργάρα γλύφτες του δημοσίου. Έτσι, ρε, πρέπει να το πω αυτό το μήνυμα. Με πολύ βαριά φωνή και τέτοια. Γεια σου, φίλε Ζόρκη. Ζόρκη. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, καλημέρα, Πετρά, καλημέρα, Βασίλη, υγεία, δύναμη κτλ. Τα λέμε από εδώ σήμερα. Ήθελα να στείλω κάτι στο Βασίλη για την τεχνική νοημοσύνη. Αξίζει να το δεις. Α, έχει στείλει ένα link από το Facebook. Μπες και να το δεις. Ο Ανδρέας Απολάρης λέει κάτι το οποίο έχουμε κάνει. Και μάλιστα ξεκινάει το μήνυμά του, λέει: αν είστε μάγκες.
10: Αν είστε μάγκες.
9: Ναι. Πείτε στον Τωρνιέο ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό. Το είπαμε. Το είπαμε στο γραφείο.
10: Με το που είδαμε το Σαντορνιέο, του λέω: γεια σου, ρε κίλερ.
9: Τι γίνεται. Ωραία, για να έπαιρνα τέτοιο πέναλτι Ολυμπιακό κλπ. Ωραία. Πάμε.
10: Πού θα πάμε.
9: Βαϊμπεράκι.
10: Βαϊμπεράκι.
9: Ναι. Άσε μας,
10: βαϊμπεράκι, βαϊμπεράκι.
9: Τι γνώμη έχετε για την κοινή παρακολούθηση το Σάββατο στο μπάσκετ του Δημήτρη? Α, Αλαφούζου, Μαρίσα Γελικού ήταν και αυτή. Από τη σύντα του Δημήτρη. Φουκαράδες μου, τι σας περιμένει, λέει ο Μπιλ. Ήταν και η κυρία Γελικούση στο μπάσκετ Παύλος Γιανακόπουλος, τέρναμεν και τέτοια. Πήγε ο κύριος Γιάννης με DPG.
10: Σου φαίνομαι τώρα κάποιος που μπορεί να απαντήσει σε τέτοια ερώτηση.
9: Άμα είδες τη φωτογραφία, γιατί εγώ την κυρία
10: φωτογραφία, Γελικούση. Ναι, είδα μια φωτογραφία. Και τι...
9: DPG με κύριο Γιάννη.
10: Ναι.
9: Τι θα κυρία Γελικούση που λέει εδώ ότι ήταν και αυτή πήγε.
10: Γιατί θα βάλουν όλοι μαζί τα λεφτά τους, ξέρω.
9: Ναι!
10: Α, έτσι. Και πάει το γυαλό σας.
9: Και σημειώνει, φουκαράδες μου, τι σας περιμένει.
10: Θα ενωθούν, ναι.
9: Θα ενωθούν οι δυνάμεις.
10: Και τι θα κάνουν, θα παίζουν ο Παναθηναϊκός με 15.
9: Όχι.
10: Τι θα κάνει.
9: Θα πάρει
10: πάλι,
9: πιο πολλούς παίχτες και ακριβούς.
10: Τι άκρη, θα πάρει τον κόπη. Ποιο. Ποιο NBA, ποιο.
9: Για την μπάλα μιλάμε, ρε φίλε.
10: Ναι, ρε φίλε. Θα πάρει
9: το NBA, για... το NBA
10: έχει έρθει. Νομίζω ότι θα πάρει στον μπάσκετ. Ότι θα προσφέρει, αφού ο Λαφούζος έχει τόσο χρήμα πια και τα λοιπά, νομίζω ότι θα προσφέρει.
9: Και σε εμάς θα δώσει.
10: Γιατί στην μπάλα δεν έχει ανάγκη το Γιαννακόπουλο τώρα. Έχει
9: τόσο χρήμα ο κύριος Γιάννης. Υπάρχει άπλα. Υπάρχει άπλα. Ο Σπύρος θέλει μια φωτογραφία. Ο Χέις Ντέιβις πρέπει να είναι αυτός που κάνει προθέρμανση. Ναι, το παντελονάκι δεν. Και εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
10: Ωραίο, σκοτσέζικο.
9: Το καρό, ε.
10: Ωραία,
9: και άσπρη κάλτσα.
10: Αυτό είναι για να κοιμάσαι.
9: Ναι, πιτζάμα είναι, βέβαια. Μη σου πω ότι ξέρω και από τι πουλάνε. Με τέτοια εμφάνιση ο. Ποιο είναι αυτό.
10: Ξέρω.
9: Δεν ξέρω. Στάθης. Βγαίνουν οι πρωινοί βέβυλοι και μας βγάζουν όλες τις ομαδάρες πλήν του θρύλου. Άρε φωκαράδες και άλλοι φωκαράδες. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Για να δούμε. Αυτό που δόθηκε στους πέναλτι στην ΑΕΚ είναι σκανδαλώδες. Θα έπρεπε μάλιστα να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Θα έλεγα και εγώ ότι είναι οριακό. Μέχρι και κίτρινη κάρτα. Η ευθύνη του ΒΑΡ τεράστια αν δεχτούμε
10: το. Εγώ πιστεύω ότι ο βαρίστας έχει μεγαλύτερη ευθύνη από το διαιτητή. Ο διαιτητής πες ότι μπορεί να ξεγελαστεί. Γιατί η μπάλα περνάει. Μετά πέφτει ο παίχτης, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Βλέπει, ξέρω εγώ, κάτι τι βλέπει εκεί πέρα και τα λοιπά. Και σου λέει πέναλτι. Αν είναι, θα με διορθώσει ο ΒΑΡ.
9: Όχι.
10: Έτσι, τι όχι. Μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του ΒΑΡ.
9: Είναι μεγαλύτερη ευθύνη γιατί ο Μέσα, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, μπορεί να παρασύρθηκε και λίγο από το τύπο πυροβολισμό του Γιώβετς και τα λοιπά.
10: Πρόσεχε όμως να δεις εδώ για το φίλο τον Παναγιώτη τι του θυμίζει αυτό το πέναλτι του Γιώβετς. Διάβασε.
9: Το πέναλτι που δόθηκε στον Αστέρα Πετρίτη μέσα στην Τολμαίδα και υποβιβάστηκε ο Ρωταϊκός. Αφού μας φάξανε, τι να κάνουμε, φίλοι. Τι να κάνουμε.
10: Ο Αστέρας Πετρίτη.
9: Ναι.
10: Άμα σε σφάζει και ο Αστέρας Πετρίτη.
9: Γι' αυτό θα λέω εγώ όταν θα γίνω δήμαρχος, θα αλλάξουν όλα. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Τελειώσαν όλα αυτά. Αυτά που ξέρατε θα ξεχάσετε.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ το είπα και χθες στην Αθηνική Κυριακή, θα το πω και σήμερα. Οι βαρίστες, φίλε, έχουν το πρώτο μέλημα, το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, πρώτο τους μέλημα είναι να δικαιολογήσουν την απόφαση που πήρε ο συνάδελφός τους μέσα.
10: Αυτό το κάνουν στην Αγγλία.
9: Και αυτό κάνουν και εδώ. Δεν μπορεί να το είδε αυτό το πράγμα και να μην του είπε, πρόσεξε να μην του είπε έστω, πήγαινε ψηλά να το δεις, κάτι δεν μ' αρέσει. Και ας πήγαινε μετά και να έλεγε, όχι, εγώ επιμένω την έπαιρνα. Κανένα πρόβλημα. Θα έκανε τη δουλειά του βαρίστας. Θα έλεγε στο Λανουά, Στεφάν.
10: Ποιο ήταν ο Τζίλο, ήταν βαρίστα.
9: Ναι. Στεφάν θα του έλεγε, εγώ τον κάλεσα.
10: Άρα,
9: I told him to go, τον Αντάλο.
10: Εγώ έτσι το είδα, λέει ο Βάρ.
9: Ρε παιδί μου, η πρώτη τους δουλειά είναι για να δούμε τι έκανε το Καρντάσι μέσα ο φίλος μας, πώς θα τον δικαιολογήσουμε. Κάτι βλέπω.
10: Δεν νομίζω μόνο. Τόση συντεχνιακή αλληλεγγύη.
9: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι αλληλεγγύη. Μα δεν εξηγούνται κάποια πράγματα, Βασίλη. Καλημέρα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να παίζεις 90 λεπτά και να βάζεις πάντα 3 γκολ. Με την Καλαμάτα παίζεις αρκεί το 1 και στην προκειμένη οι 3 βαθμοί. Το είπαμε και εμείς, Γιώργο, κάπως έτσι.
10: Όχι, δεν το είπαμε έτσι.
9: Το είπαμε. Ότι δεν έγινε και τίποτα. Και ότι
10: εντάξει,
9: το τεφορμάρισμα του Μίστρου.
10: Όλοι νίκησαν με ένα γκολ, ξέρω και κανένας δεν είναι. Κανένας δεν ήταν καλός.
9: Αρκετά
10: καλός, ξέρω για να βλέπεις, ξέρω εγώ, ομάδες οι οποίες παίζουν για πρωτάθλημα με ομάδες οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
9: Ναι.
10: Αυτό ήταν χθες.
9: Άκου τι λέει ο Θωμάς. Η κατοστάρα βενζίνη στη Λάρισα έχει 2,487. Καλά λέει, 2,5 ευρώ η κιρά. Η κατοστάρα, ξέρω εγώ. Μόνο εγώ το βλέπω ή όντως ισχύει εδώ κάθε εβδομάδα.
10: Εγώ της έγραψα πάντως με απάντηση τώρα στο διάλειμμα φουλ αρέτο.
9: Ευκαιρία είναι, πριν πάει 3 ευρώ.
10: Δεν βγήκε ο άλλος ποιος ήταν εκεί πέρα. Τώρα δεν έχουμε κρίση. Άμα πάει 5 ευρώ το λίτρο, τότε θα έχουμε κρίση.
9: Α, είναι κάπου το άκουσα και αυτό. Ναι, κάποιος το είπε. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Μόνο εγώ το βλέπω. Λέει, όντως ισχύει ότι κάθε εβδομάδα το top 5 παίζει χειρότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Και έλεος με αυτά τα πέναλτι. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να τα διορθώνουμε τότε, τι τα θέλουμε, τα VAR και τεχνολογίες κτλ. Σωστός ο φίλος ο.
10: Ουχ, να το εδώ.
9: Ο Αντώνης. 2,46 στην Πάρο. Δώστε κανένα στίχημα, παιδιά, έχουμε πολλά έξοδα. Με το στίχημα. Τώρα, παιδιά, θα κάνετε αγρανάπαυση.
10: Να σου πω, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν μα συμβαίνει και στην Πάρο. Πήγαινε λίγο στο μήνυμα εδώ, όπως λέγεται ο φίλος.
9: Τι 2,46
10: ο Χρήστος. Ρε Χρήστο, να σου πω και στην Πάρο το χειμώνα τα λεωφορεία σταματάνε. Δηλαδή τα λεωφορεία που κάνουν τις διαδρομές, ας πούμε, είναι μόνο για καλοκαίρι.
9: Τα αστικά που λέμε.
10: Τα αστικά. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Ε, σε πολλά νησιά.
9: Θα περιορίζονται, ρε φίλε.
10: Τι περιορίζονται, ρε φίλε. Εκεί που είναι, ξέρω εγώ, κάθε 10 λεπτά, παράδειγμα, εκεί πέρα στη Μύκονο, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, το καλοκαίρι, κάθε 10 λεπτά είναι και λεωφορείο. Τέταρτο.
9: Ναι.
10: Το χειμώνα δύο φορές τη μέρα.
9: Μόνο.
10: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλη ηλικία και τότε. Πρέπει να περιμένουν, ξέρω εγώ.
9: Εντάξει, θα το έχουν υπολογίσει.
10: Τι να έχουν
9: πότε
10: υπολογίσει.
9: Έχει καμιά ώρα.
10: Πώς, πότε βγαίνουν οι άλλοι να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
10: Το έχουν υπολογίσει.
9: Δεν θα το έχουν υπολογίσει. Πάνω κάτω. Πότε έχει. Τώρα πάνε, σούπερ μάρκετ και καλά.
10: Πού να πάνε οι μεγάλη ηλικία.
9: Ξέρω,
10: για καφέ και για τέτοιο. Πού να πάνε. Αλλά θέλω να σου πω και στην Πάρο γίνεται αυτό το πράγμα με τα αστικά. Δεν στα νησιά τα κόβουμε τα αστικά. Σχεδόν τα κόβουμε το καλοκαίρι. Το χειμώνα.
9: Φαντάζομαι θα περιορίζονται.
10: Εντάξει.
9: Μια όμορφη λέει καλημέρα από την ωραία Βέρεια. Λίγο χιούμορ, ερώτηση: τι γνώμη έχετε για τα ποτά χωρίς αλκοόλ?
10: Αυτά ανεβαίνουν πάρα πολύ. 8-9% λέει ανέβηκαν παγκοσμίως την περασμένη χρονιά.
9: Σε κατανάλωση εννοείς?
10: Σε κατανάλωση, σε πωλήσεις. Ανέβηκαν σε πωλήσεις. Γιατί
9: Virgin.
10: Ο κόσμος έχει αρχίσει, παιδιά, στην Ελλάδα τώρα αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει πάρα πολύ και το είναι πια στο μυαλό του το θέμα του αλκοοτέστ.
9: Αυτό, ναι, ρε,
10: δεν βγαίνει
9: έξω πια
10: να πιείτε και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν ζωήσει πια τα παιδιά. Και καλώς γίνεται για μένα, καλώς γίνεται δηλαδή. Yeah. Κάποιος να μην πίνει ή να πάρουν ένα ταξί ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά λόγω αυτού έχουν ανέβει οι καταναλώσεις σε non-alcohol ή τα άλλα που λένε mocktails.
9: Mocktails, virgin κτλ.
10: Τι είναι το virgin?
9: Έτσι θα είναι. Virgin είναι που δεν έχουν αλκοόλ μέσα. Τα cocktails. Το ρώτησα και στην προηγούμενη εκπομπή, λέει: πιστεύετε ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή θα μπορούσε να μην ήταν τόσο σοβαρό σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο? Γιατί και χθες το Παντσελικό ήταν πάλι χάλια. Δεν ξέρω αν ήταν χάλια το Παντσελικό, αλλά όχι. Νομίζω ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή έχει σχέση με τη σύγκρουση. Οπότε δεν έχει σχέση, νομίζω, ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: καλημέρα. Ολλανδία το πετρέλαιο έχει 2,90. Λουξεμβούργο που είναι αφορολόγητο έχει 2,20. Στην Ευρώπη γίνεται χαμός, δεν ακουμπάς καύσιμο, ψυγείο δουλεύω, λέει, στο εξωτερικό, λέει ο Νίκος.
10: 2,90 το πετρέλαιο.
9: Καλημέρα, παιδιάδες. Απαιτούμε άνοιγμα εκπομπής με παγασιτικό, όχι.
10: Μέσα.
9: Και κλείσουμε με φούρναρι, τι θα μας κάνει κομμάτι του Μαυρογαλλούρος, Μπιλ.
10: Μέσα, Χρήστο, Χρήστο, κάτι πρέπει να οργανωθούμε.
9: Θα δούμε.
10: Δεν, είμαστε σκόρπιοι αυτή τη στιγμή, είμαστε σκόρπιοι, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Τι ειδήσεις, μωρέ.
10: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, δηλαδή στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και υπό προϋποθέσεις η επανυπολιβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. MedWatch. Ξεκίνησαν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: σε παίζει.
1: Άκου τι θα κάνω,
0: φίλε. Παίζει ο Σολεβέζης.
1: Θα μπλοκάρω τους ακροατές στο Viber που στέλνουν για τον παγαστικό.
0: Δεν μπορείς να μπλοκάρεις κανένα.
1: Πώς δεν μπορεί, μια χαρά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν θα το βρω σιγά το πράγμα.
0: Ναι, καλά. Άστο να παίζει.
1: Όχι, να μην το αφήσει να παίζει.
0: Άστο να μιλάει από πάνω αυτό.
1: Να μιλάω την ώρα. Θα βάλω κάτι από το YouTube, κάτι θα κάνω, δεν ξέρω. Με έπιασε λαλά. Πες όλα τα μηνύματα εσύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρε παιδιά, τι σέντρα έκανε ο Φρόιλερ, λέει ο Δημήτρης.
1: Καλή. Άκου τι λέει ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από Τρίπολη. Παιδιά, είναι απλό, λέει. Δεν μαντεύουν πότε θα πάει ο παππούς σούπερ μάρκετ. Ο παππούς μαθαίνει δρομολόγια και πηγαίνει για ψώνια όταν έχει δρομολόγιο. Σωστό.
0: Ξέρουν τι ώρα περνάει το λεωφορείο.
1: Ναι, δεν είναι κακό αυτό, λέει, αν γίνεται σωστά και εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Αν δεν τους τριμώχνουν. Φοβερό πρόβλημα στα νησιά είναι οι τιμές του ταξί. Εκτός αν μεταξύ του δεν χρεώνουν έναν ευρώ αναδιαδρομή και το κάνουν μόνο σε εμάς, λέει ο Γιώργος από Τρίπολη.
0: Εσύ το χειμώνα τώρα. Τι να χρεώσεις τώρα, βλέπεις τον άλλο, ξέρω, αφού είναι ντόπιος, τι να το χρεώσεις.
1: Δεν δηλαδή, έχει, χρεώσεις, ρε, παιδί μου, δεν βάζει το ταξίμετρο συνέχεια.
0: Όχι, μου, όχι. Ποιος βάζει ταξίμετρο, εντάξει. Βάζουν ταξίμετρο. Παίρνουν όλο το χωριό, ξέρω, όταν πηγαίνει προς την πόλη. Πού πας γιαγιά, πού πας παππού, ξέρω, έλα και μέσα. Ναι, ναι. Τους παίρνει από ένα τάλιρο εκεί πέρα, ξέρω. Νομίζω κιόλας.
1: Ναι. Για Ντάνι Γκαρθία το είπαμε, μόλις ήρθε ο Μπάμπης, ρώτησε τον. Και δεν είπε ποτέ ο Μπάμπης ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός χαφ. Ο Γιώργος επιμένει στην κρίνια. Okay. Ο Παστερωτής τι έκανε με την υπερομάδα Λάσκ. Τίποτα. Είναι χάλια. Να φύγει ή να τον πουλήσουμε. Καλημέρα. Τώρα που έφυγε ο Μέντιν, πώς φέρει με τον Αθανασίου πίσω. Την κολλάρα που βάλε Αθανασίου με το κακό πόδι. Έτσι. Τώρα τον εκτιμήσαμε το θείο τον Τέλη. Συνοψίζοντας και λιένοντας αρκετά όσο ήθελα να σούρω τόσες μέρες για το μαρτύριο που μας υποβάλλει ο Βασίλης με τους κυβερνούς βουτυχτές, δηλώνω. Η φωνή του τύπου θυμίζει το ερωτικό κάλεσμα Βούβαλου σε Ίστρο. Εναλλακτικά την κραυγή αγωνία του Γκνού που πάει να περάσει το ποτάμι και το πιάνει ο κροκόδηλος από το ποδάρι.
0: Είσαι Θεός.
1: Και ένα επιμύθιο λέει για τα μάτια σας μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι, πρόσχετο.
1: Ναι. Με τις ατάκες του τραγουδιού Μπουφές Καφές, κανείς την ιστορία. Έτσι.
0: Και μόνο που τα σκέφτηκες όλα αυτά.
1: Τάσος. Μπορεί να είναι πολύ ωραίος. Έχει και το επίθετο, ρε φίλε. Ανάλογο, οπότε λογικό να λέει.
0: Ποιος είναι, τι Τάσος.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ο γιος του Μπέου δεν σας κάνει την αίσθηση ότι είναι ο μοναδικός φίλαθλος της ομάδας του Βόλου και ο μόνος που έχει διαρκείας. Δεν ξέρω, αλλά.
0: Γιατί μόνο η αίσθηση.
1: Και πραγματικότητα. Ο Γιώβης είναι καλά στην υγεία του. Λέει ένας φίλος εδώ, Χρήστος, και μας στέλνει και κάτι κουπόνια. Στραβά τα έχει στείλει, δεν τα διαβάζω, δεν μπορούμε. Λοιπόν, ο Στέλιος στείλει εδώ τελειώνει η συζήτηση για τη φάση που ανοίγει αυτή που λέει ήταν πέναλτι στο σουτ του Μάνταλου. Για μένα, ναι, η μπάλα παίρνει αφήση που έρχεται στη βάση του σουτ.
0: Να σου πω κάτι, ποτέ, παιδιά, μην κρίνετε από φωτογραφίες.
1: Πρώτον. Δεύτερον, τι.
0: Η φωτογραφία σταματά στο stop καρέ εκεί πέρα που θέλει. Ναι.
1: Και δεύτερον, τι. Παιδιά, προσπαθείτε να μα πείτε. Δεν έχουμε, έχουμε διαφορετική άποψη, δεν είναι κακό. Και επίση το σουτ του Μάνταλου πάει στο κουτρόλι του γάμου. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε και τι καλύτερε λήψει γενικότερα.
0: Κουβεντιάζουμε για τον Γιώβη και στέλνουμε του Μάνταλου.
1: Ναι. Okay. Αυτό ξέρει τι είναι. Αυτομάτω, φίλε, παραδέχεσαι ότι υπάρχει ενοχή. Κατάλαβε. Καλημέρα στον Απόστολο. Τρελά χαιρετίσματα από τη Χαλκίδα είναι, γι' αυτό λέει τρελά νερά κλπ. Ο Τσάβη από τα Γρήνω τι λέει. Καλημέρα, παιδιά. Τσαμπουκά έγινε γιατί ο 82 πείραξε την 21χρονη σύντροφο του 76. Λέγε τώρα, ρε.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε, παιδιά.
0: Δηλαδή, λέει φάση μπλέξιμο.
1: Όχι. Καμία σχέση. Για την τηλεργασία, λέει, επιδοτείται 1,17 περίπου ημερησίως από την επιχείρηση για λογαριασμούς ρεύματος και ίντερνετ. Στο μήνα πάνω βγαίνει 28 ευρώ παραπάνω για τον εργαζόμενο, όχι μείωση. Το είπα και εγώ, φιλέ. Δεν είναι ότι κάτσε τηλεργασία.
0: Τι, όταν τηλεργασία παίρνει περισσότερα.
1: Υποτίθεται, ναι, γιατί χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του σπιτιού σου, ας πούμε. Υποτίθεται. Να το, στην τηλεργασία βάζουν και κάτι παραπάνω, λέει, για το ρεύμα που χαλάς. Δουλεύει η γυναίκα μου. Ελάχιστα χρήματα, βέβαια, του συμφέρει φυσικά, ακόμα και έτσι. Ναι, ότι του συμφέρει, του συμφέρει. Βέβαια και σένα, άμα σκεφτείς ότι γλιτώνεις τη βενζίνη που μετακινήσει, ας πούμε, ειδικά τώρα όπως έχει πάει βενζίνη, πες ότι, οκ. Okay. Αλλά εγώ, παιδιά, λέω να βγαίνεις έξω. Πρέπει, δηλαδή, έτσι πιστεύω. καλή εβδομάδα, Πέτρο Βασίλη. Μια διευκρίνηση. Χόφενχάιμ χωρίς να πετύχει τέρμα μόνο στον αγώνα με όφη. Έως τώρα Κύπρο. Ναι, ρε, τα έχει βάλει όλα. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Δεν το είδες καλά. Γενικώς τα ψιλοβάζει. Χρήστος.
0: Τον μπλόκαρε από μόνο το μηχάνημα. Εμείς δεν κάναμε κάτι. Τον μπλόκαρε.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Εντάξει, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και μετά εμείς να το απαντήσαμε και σου λέει πάρ' το πίσω, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η σωστή η ακροατέ. Βασίλη, τα εξτρέμ χρειάζονται.

0: να κρατάνε χαμηλά στο γήπεδο τα full back τη πλευρά του και να κουράζουν του αμυντικού. Παραδείγματο χάρη, ο Γιαμάλ, γκολ να μην βάλει, assist να μην δώσει, το back τη πλευρά του δεν ανεβαίνει και επίση έχει κάνει γιογιό του κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι, παιδιά, ο Γιαμάλ δεν κάνει γιογιό, α πούμε, ξέρω, το αριστερό back όταν ξεκινάει από τα δεξιά, α πούμε. Δηλαδή, ο Γιαμάλ συγκλίνει προ το κέντρο.
0: Εντάξει, πιάσαμε πάρει το Γιαμάλ,
1: θα πάρει την καλά. Δεν είναι παίχτη ασβέστη που λέγαμε παλιότερα τώρα, δεν υπάρχουν παίχτε ασβέστη.
0: Όλοι συγκλίνουν. Ο Βινίσιο δεν συγκλίνει. Όλοι. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Δεν δίνεται πουθενά αυτά τα πέναλτι. Πείτε το και στο Σαντορίνο παλεύει το πρωί να πει στον εαυτό του.
1: Παιδιά, γιατί δεν σέβεστε την τίμια προσπάθεια του Σαντορίνο να πει ότι είναι απέναντι.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Ναι, γιατί, ναι. Όχι, δεν το σέβονται αυτό.
0: Ο Νικήτα από τη Ρόδο λέει: καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα για τον Ντεφράι. Προσφέρει ποιότητα και ηρεμία. Όπως ακριβώς και ο Πένια. Μεγάλη αναβάθμιση μετά το γίγαντα Λαφόντ που δεν ξέραμε από πού να φυλαχτούμε. Αν και δεν σου γεμίζει το μάτι, το παλικάρι προσφέρει ηρεμία, ξέρει μπάλα. Όλες οι μεταβιβάσεις του είναι ακριβείς και το κυριότερο θα σου βγάλει τη μία φάση που θα βρει ο αντίπαλος όπως έγινε και χθες και σε άλλα παιχνίδια, λέει ο Νικήτα. Εκεί χθες το πονταμπίζα. Εγώ δεν το είδα. Ο Χαμζά σουτάρει αντί να δώσει πάσα σε παίκτουρα που είναι δίπλα μονάχο και να τη βάλει σε κοινή αιστεία.
1: Mm.
0: Ναι, δηλαδή εκεί έκανε πολύ μεγάλο λάθος αυτός ο Χαμζά. Καλημέρα στο φίλο τον Τρίφωνα του Θεσσαλονίκη. Μόνο ΑΕΚ, τον Υγεία. Ναι, ο παλιός.
1: Ποιος παλιός, μωρέ.
0: Δανεικό τον έχουμε δώσει.
1: Ναι, δανεικός.
0: Ναι. Χθες φάνηκε το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ με το δεξί μπακ. Είμαι ΑΕΚ. Δεν είμαι ευχαριστημένος φέτος γιατί βλέπω διάφορα πρόσωπα στα παιχνίδια και εννοείται δεν είναι πέναλτι το χτεσινό, λέει ο φίλος ο Λευτέρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει σκέτο ο Κωνσταντίνος. Μήπως τον επιθετικό του ΠΑΟΚ αντί για Ενδιαγέ να τον φωνάζουμε με το μικρό του που είναι και φοβερό. Σέριφ, δηλαδή σερίφης της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Έχουμε σέριφ τον ένα, σέριφ Ενδιαγέ.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε και Αρμάντο, δεν έχουμε τον Γκονζάλης.
1: Αρμάντο.
0: Μάριους. Τον έμαθες ρε πως το λένε στο επίθετο.
1: Πέτρο, δεν είχα χρόνο. Θα το μάθω αυτή τη βδομάδα.
0: Γράψτε μου να το μελετήσω, Με το πεναλτόμετρο της ΑΕΚ σίγουρα δεν είναι πέναλτι. Αλλά με το πεναλτόμετρο των Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κλπ. Είναι Γιάννης.
1: Άσε ρε Γιάννη τώρα.
0: Γιάννης ΑΕΚ Γιάννη. Άλλος Γιάννης. Καλημέρα, Ρέση Πέτρο, πού την είδες την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ. Όλο το δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ ήταν πίσω από τη σέντρα και ο Πανετολικός σφυροκοπούσε. Στο πρώτο συμφωνώ, ο Πανετολικός δεν υπήρχε στο γήπεδο, αλλά όχι και άνετη νίκη. Άνετη, είπαμε τη διαφορά των γκολ, αλλά και πάλι το συζητήσαμε σε σχέση με τους τραυματισμούς του, ότι βγήκαν τρεις παίχτες, το ότι δεν μπήκε ο Τάισον από πριν, ότι έχει άλλους τρεις τραυματισμούς που έρχονται και επίσης σφυροκόπημα δεν το λες. Και κάνα σφυροκόπη. Δεν θυμάμαι εγώ τον Παυλέκα του Τζιτσί του να έκανε καμία έτσι, αδιανόητη επέμβαση. Τον γκολ είναι ωραίο γκολ, βέβαια. Λοιπόν, υπάρχει καμία ενημέρωση για ποιον λόγο η Άρα Κοζάνης για δεύτερη εβδομάδα δεν εκπέμπει το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Παρακαλώ, μήνυμα γιατί δεν μπορώ να ακούσω.
1: Τάσο, τι γίνεται. Δεύτερη εβδομάδα η Άρα Κοζάνης εκεί πέρα. Τι. Τι το έχουμε πει.
0: Έλα ρε παιδιά. Θα φορτώσει,
1: θα φορτώσει πομπό ο Πετράν και θα πάει με το μηχανάκι πάνω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Πού στέλνεις μήνυμα.
0: Σε αυτόν, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει και του στέλνω μήνυμα να το απαντήσω.
1: Τι το απάντησες.
0: Ότι το κοιτάζουμε. Έλα ρε εσύ τώρα.
1: Σώθηκε τώρα.
0: Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδες. Πώς τους λένε τους οπαδούς της Λέτσε, πού να ξέρω.
1: Λέτσους.
0: Λέτσους. Είναι πέναλτι, λέει ο φίλος ο Μήλος 21. Και σας περιμένω να δω τι θα γίνει με άλλες ομάδες, αν έχετε ίδια άποψη.
1: Όχι, και εσύ πάντως το ίδιο. Και εμείς σε περιμένουμε να δούμε αν δηλαδή πάρει η άλλη ομάδα τέτοιο πέναλτι, θα πει το ίδιο.
0: Ωραία φωτογραφία από Ιγουμενίτσα.
1: Πού είναι αυτό τώρα.
0: Μια λίμνη εκεί στην Ιγουμενίτσα, θάλασσα. Τι έχουμε εκεί κοντά. Ωραίος.
1: Θάλασσα έχει, λίμνη.
0: Ναι. Καλημέρα από Κέρκυρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να υπολογίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και επίσης το γήπεδο είναι μικρότερο από το ΆΚΑ και τα υπόλοιπα γήπεδα. Με αποτέλεσμα ομάδες με επιθετικούς να μην μπορούν να παίξουν όπως μπορούν. Δεν πειράζει, Χρήστο, να παίζουν σε ό,τι γήπεδα τους βάζουν να παίξουν. Να προσαρμόζονται. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, έχει μια ιστορία αυτό το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, okay. Θυμάμαι και με τον Ιωνικό που έχασε ο Παναθηναϊκός τότε με Παλάσιο στα δοκάρια κλπ. Και σε εκείνο το γήπεδο 0-0 έχασε τι έκανε. Από την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ο Πάπη για τη σειρά Ludwig, κόλλησα και καθάρισα την πρώτη σεζόν σε 4 μέρες και συνεχίζω. Τρομερή σειρά με φοβερά twist και έξυπνο χιούμορ. Είναι μια πιο σύγχρονη εκδοχή του Πουαρό με τον αξεπέραστο Σάσετ. Παρ' όλα αυτά βλέπετε πολύ ευχάριστα και είναι καταπληκτική, λέει ο Κώστας από Πάτρα. Όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Για να το δω. Γεια σου Τζόρνταν από το Αγρίνιο. Ο Άρης μου λέει 10 γλώσσες να έρθει Αγρίνιο να δούμε πώς θα συνδεθεί κλπ.
1: Κάτσε, έτσι, πέρασε στο.
0: Λέω, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το πάνω.
0: Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να τη λένε τι περιφέρεια λέει κτλ. Αυτό. Ο άλλος μιλάει 10 γλώσσες. Λέει, ας έρθει Αγρίνιο να δω πώς θα συνοηθεί.
1: Τι πάνω αφού αυτό.
0: Τζόρνταν από Αγρίνιο. οι συνεχείς έντρες του Ολυμπιακού καλές είναι. Του Παναθηναϊκού κάποτε σας ενοχλούσαν. Εσένα, Βασίλη, δεν σε αγγίζουν αυτά. Μπορεί να μην ήσουν ακόμα δημοσιογράφος. Το τελευταίο ήταν αστείο, πολύ καλό, Κοντός που σου χρειάζεται κλπ. Λέει η Φελινάδος η Δέσποινα. Κάποια στιγμή το σήμα της ΣΕΡΑ χάθηκε και μπήκε ένας σταθμός. Τι σταθμός, δεν κατάλαβα. Με δημοτικά Και ποιο τραγούδι μπήκε, λέει. Θα κρεμάσω την καρδιά μου από δύο μανταλάκια. Τυχαίο, δεν νομίζω. Του Παπα-Νικολάου πρέπει να είναι το αγαπημένο τραγούδι. Έλα, υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από δύο μανταλάκια. Για τα πέναλτι του Γιώργη ξέρουν να στέλνουν μηνύματα ότι δεν ήταν για το χεράκι Μούγκα. Εντάξει. Γεια σου, Φίλιππε. Καλημέρα, Πετράνα. Το σωστό μήνυμα θα ήταν αν είσαι μάγκα, ο Σαντορνίο σα πει ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό. Ναι, Παντελή. Με 15 παίζατε εσεί, κύριε Παπα-Νικολάου, όχι εμεί. Καλημέρα σα. Ποιοι είναι οι 15, ναι. Να σου πω εσύ τώρα.
1: Εγώ θα ερμηνεύω τον
0: Βαρίστα. Άμα θέλω να πούμε για του γιατέ, δεν θα πούμε μόνο του τρει, θα πούμε και τον τέταρτο. Θα πούμε και τον Βαρίστα.
1: Και
0: τον βοηθό Βαρίστα δηλαδή. Άρα τη 15, 16.
1: Τρει και ένα τέσσερι.
0: Και ο βοηθό Βαρ.
1: Όχι, δεν τον πιάνουμε.
0: Δεν τον πιάνουμε αυτό.
1: Ρεπό αυτό.
0: Τον τέταρτο. Παλιά λέει που λέγανε παίζανε με 8 στο μπάσκετ και με 14 στην μπάλα. Τώρα έχει γίνει σίγουρα 15 και βλέπουμε. Και βλέπουμε, φίλε.
1: Για ποιον μιλάει τώρα στο μεταξύ για τον Ολυμπιακό?
0: Αφού λέει εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Τι, για ποιο πράγμα? Για το παιχνίδι, έγινε καμιά φάση στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό?
0: Όχι, έψαχνα ο Βάρχος να βρει κανένα φυσικό και δεν έχει.
1: Ξέρω, τι λέει.
0: Θα ήθελε πάρα πολύ να είμαι μπροστά στο Βασίλη την ώρα που διάβασε την είδηση για τον Ντάνι.
1: Αυτό, παιδιά, με έριξε. Δηλαδή, σήμερα ήρθα στη δουλειά πραγματικά πολύ βαριά πόδια.
0: Ναι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης που λέει ότι από τη στιγμή που το διάβασα σκεφτόμουν την αντίδρασή του και μάλιστα κάναμε χαβαλή με τον αδερφό μου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου από Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Αντώνης.
1: Θα το μετανιώσουν. Εγώ αυτό λέω. Θα το μετανιώσουν. Εδώ είμαστε.
0: Απονάφακτο. Φανταστείτε να έπαιρνε τέτοιο πέναλτι ο Ολυμπιακός που θα γινόταν σήμερα. Επίσης διαμαρτύρεται η διαχείριση στην περιοχή, καλά. Ενώ πέρσι του Μουγκουντή στη Λιβαδιά λέγανε ότι δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, μην ανοίγουμε κύκλους τέτοιους. Να συζητάμε άλλες φάσεις.
1: Άσε που δεν θυμόμαστε
0: και δεν θυμόμαστε και όταν είναι σωστά. Το καρό παντελονάκι του Ντέιβις παραπέμπει στον Κόμπι Μπράιαντ με χτυπημένο χέρι και αυτός να εκτελεί βολές. Τον Λούι πρέπει να
1: του είπαμε. Του Λούι,
0: ναι. Πρέπει να το είπαμε στον τερματισμό, θα σε περιμένει η κοπελιά.
1: Και η κοπελιά ήταν εκεί στις κερκίδες. Στο μεταξύ,
0: γιατί είχαμε κερκίδες τότε, μωρέ.
1: Ναι, ρε, το...
0: Έλα, τι κερκίδες, ρε, πήγα πάνω σε ένα λόφο.
1: Στάδιο, ρε.
0: Α, εδώ την περίμενε.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Α, τον περίμενε εδώ η θεά.
1: Βέβαια, ήταν
0: στην αρχή του πεπάνω.
1: Όταν ήρθαν οι ξένοι. Τουλάχιστον όπως δείχνει, ξέρω εγώ, το ντοκιμαντέρ, παύλα, σύριαλ. Όταν ήρθαν οι ξένοι άθλητες και είδανε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή 60-70 χιλιάδες γεμάτο το Παναθηναϊκό στάδιο, έμειναν κάγκελο. Δεν υπήρχαν τότε Καμπνού και τέτοια και Μπερναμπέου και τότε και Γουέμπλεϊ.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: το 1896.
0: Πού να.
1: Είδανε 70.000 κόσμο. Ναι. Έτσι. Όταν μπήκε ο Σπύρος Λούις μέσα, που δεν πήγαινε καλά στην αρχή. Ήταν άλλοι, πήγαν οι Αμερικάνοι στην αρχή.
0: Και μετά φορτσάραμε. Ε? Μετά φορτσάραμε.
1: Μετά, όχι, συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Έπεφταν σαν
0: να τρέξουν οι άλλοι.
1: Ναι, έπεφταν κάτω.
0: Ενώ εμείς, χαλαρή, ωραία.
1: Δεν είχαν ξανατρέξει αυτοί. Πάνω από 20 χιλιόμετρα στη ζωή
0: του. Ναι, να σου πω. Στο ντοκιμαντέρι, τι δείχνει την κυρά. Την κυρά Λούι.
1: Πώς δεν το δείχνει.
0: Τι δείχνει. Ποια την παριστάνει.
1: Α, τώρα,
0: έλα, ρε Βασίλη, τώρα
1: μπαίνει στα βαθιά τώρα. Εγώ δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό ο ηθοποιό. Έπαιζε ο Τίτο Βανδύ, πρέπει. Τίτο Βανδύ, πρέπει να ήταν ο Σπύρο Λούι. Παιδιά, να το δείτε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Περάστε πολύ ωραία, τέλος πάντων.
0: Τίτος Βανδύς, το οποίος. Οπα!
1: Τίτος Βανδύς, στα νιάτα του. Πολύ ωραίος.
0: Ναι, έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Άρα είναι παλιό το ντοκιμαντέρ, ε.
1: Ναι. Είπα εγώ ότι είναι καινούργιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ρωτάμε.
1: Και είναι, είναι φοβερός εκείνος ο τύπος. Και είναι πολύ γνωστός, αλλά δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να πω τώρα ποιος ηθοποιός είναι. Αυτός που κάνει το διευθυντή ορχήστρας. Ορχήστρας λέω. Με τα όργανα, ρε παιδί μου.
0: Φιλαρμονική.
1: Έτσι, φιλαρμονική. Ναι. Ο οποίος έπρεπε να παίζει τον εθνικό ύμνο. Και έπαιζε συνέχεια τον Αμερικάνο. Και αυτός βαριόταν.
0: γιατί το
1: παίρναν, όλα τα μετάλλια Αμερικάνων.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, και πρόσεξε να δεις τότε. Λέει κάτι επίσης στο ντοκιμαντέρ ότι μέχρι τότε, το 1896, οι Αμερικάνοι δεν είχαν επίσημο εθνικό ύμνο. Η Αμερική δεν είχε, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αν σου πω, θα σε ρωτούσα, αλλά λέω μην πω μια
1: βλακία. Περίμενε. Υπήρχαν, λέει, δύο κομμάτια τα οποία ήταν γνωστά. Οι Αμερικάνοι πότε βάζαν το ένα, πότε έβαζαν το άλλο. Και δίνουν, λέει, πήγαν εδώ πέρα στο, σε έναν. Κάπου είχε ένα πλοίο των Αμερικάνων και πήγαν να του πούνε για τις παρτιτούρες, πώς τα λένε αυτά, ξέρω και τα λοιπά.
0: Ναι, λέει,
1: ποιος είναι εθνικός σας ύμνος. Τώρα δεν έχουμε παιδιά, δεν είμαστε και σίγουροι. Ναι. Και τα λοιπά. Λέει, συνήθως παίζουμε αυτά τα δύο, λέει. Και τα πήραν εδώ οι δικοί μας και παίξανε, επειδή ήταν και πιο εύκολο και πιο ωραίο, ας πούμε, τέτοιο. Παίξανε, διαλέξαν να παίξουν αυτόν τον εθνικό ύμνο.
0: Που είναι σήμερα.
1: Που είναι σήμερα, ναι. Διαλέξα να παίξουν αυτό. Ακουγόταν πιο ωραία. Αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να συνέβαλε και οι Ολυμπιακοί αγώνες, να συνέβαλαν οι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896 λίγο στον
0: τώρα
1: εθνικό ύμνο
0: τέτοιος,
1: των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαν αποφασίσει αυτοί. Και σου λέει, αφού παίζετε τώρα στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Αυτό θα είναι.
1: Αυτό θα είναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Ωραίο. Οι βαρίστες σηκώνουν μεγάλο βάρος στην Ελλάδα. Πρέπει να τους λέμε άρση βαρίστες, λέει ο Ηλίας από εδώ. Είναι το mm-hmm. καλό, Άγγελος. Πέρσι στη λεωφόρο μας είπαν ότι στον καπελάδο εδώ. Έλα, παιδιά, μην λέμε τώρα τα περσινά κτλ. Το βρίσκω στον άχωρο ένα νέο παλικαράκι να συμπεριφέρεται έτσι. Θα μου πείτε, βράζει το αίμα του σε αυτήν την ηλικία. Εντάξει. Α, για τον ιό Αχιλέα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι μπροστά. Τι έγινε, εγώ είδα τον Μπρινιόλι να ζητάει συγγνώμη. Όσον αφορά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, πιστεύω παίζει ρόλο και ο αγωνιστικός χώρος. Γιατί αν προσέξατε πριν πέσει επάνω του, ο τερματοφύλακας γλιστράει λίγο το αριστερό του πόδι. Ναι, δεν έχει ταχύτητα ο Σιαμπάνης. Ως τερματοφύλακας για να πεις ότι έπεσε με τα μπούνια πάνω του. Ξέρω εγώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μέσα δεν είμαστε λίγοι. Να είστε πάντα καλά. Τι είναι αυτό? Μέσα δεν είμαστε λίγοι. Α, για τον παγαστικό. Ναι, ναι, καλά.
1: Ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γινόμαστε.
0: Αυξανόμαστε
1: και.
0: Μπλοκ. Εγώ που είχα παίξει στοίχημα, λέει να γκελάρουν όλοι οι μεγάλοι με απόδοση 1700. Και τα έχασα όλα στο τσαπ. Για να εκτιμήσω ο Πέτρος τον Πακριτζή, βάλε το συχνάζει στο μικρό καφέ, αλλά σε εκτέλεση δαλάρα. Mm. Και αυτό έχει πει ο Νταλάρας.
1: Ναι.
0: Μπιλάρα, δώσε πόνο.
1: Θα μάθουν.
0: Καλή εβδομάδα από Ιωάννα. Η καλύτερη παρέα εν ώρα εργασίας. Λέει ο Παναγιώτης, που είναι κουριέρο φίλος μας. Γεια σου, γιγαντά. Περιορίζονται πάρα πολύ τα δρομολόγια των λεωφορείων. Μέχρι τις 5-6 το απόγευμα είναι τα τελευταία. Και φυσικά δεν έχει ένα 20 λεπτό όπως το καλοκαίρι. Εννοείται μόνο το παρκιάν ναό θα
1: εξυπηρετείται.
0: Ναι. Κάπως ικανοποιητικά με τη συγκοινωνία. Τα ταξίδια διαδρομή 11 χιλιόμετρων σου παίρνουν στην καλύτερη 10 ευρώ και λες και ευχαριστώ. Εντάξει, 11 χιλιόμετρα 10 ευρώ είναι καλά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: 11 χιλιόμετρα είναι.
1: Τι να κάνει, όταν ο άλλος όμως θέλει, ρε φίλε, να πηγαίνει κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα.
0: Και 11 χιλιόμετρα είναι 22, πήγαινε δηλαδή ένα κοσαρικάκι. Ναι. Α, και ήταν απέναντι του Γιώβιτς, ό,τι και να λέτε, συνεταιράκια βαζελόγα, λέει ο Χριστός.
1: Αλλά έχει emoji μετά, γελάει και αυτός με αυτά που λέει. Τραγωδία. Και τραγωδία.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Ποιο Παπα-Νικολάου, ρε.
0: Παπα-Γεωργίου, συγγνώμη. Γάτα, όσο του πει Παναγιώτη Γιγάτα, αυτό ποιο είναι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Σαν τον Παρόλα να είναι αυτό.
1: Μπόρατ, λέει. Βλέπαν όλοι μαζί την Μπόρατ. Ο κοντό κρατάει Μπόρατ, Μπάνια Λούκα. Είναι όλοι περήφανοι.
0: Είναι το μάτσο που θα γίνει, δηλαδή. Τέλο πάντων. Ισχύει. Ο μίστη. Α, ναι. Έλα, ρε. Δεν ξέρω, ρε, παιδιά, εδώ ακούω και. Α, τα αφήσουμε. Πάντω. Ναι. Καλημέρα από Γιάννα. Για το Super Cup της EuroLeague είχα χρόνια να δω τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για διαιτησία Ρεο Λευτέρης. Λευτέρη, ή μπορούμε να πούμε ότι είναι το άκυρο μήνυμα της ημέρας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Τι λέει?
0: Το σουτ του Μάντορο που ακουμπάει στο χέρι του Μέντι το είπε και λεπαδαρίο που δεν πολύ συμπαθεί. Την δεν με νοιάζει τώρα πολύ συμπαθεί, πολύ δεν πολύ συμπαθεί. Μου στέλνετε εδώ τώρα φωτογραφίες. Ρε παιδιά, γιατί πάμε να με πείσετε τώρα για κάτι? Έχουμε διαφορετική άποψη. Τι να κάνουμε τώρα, Κωνσταντίνε, έλα. Δημήτρης. Δεν γίνεται να ακούμε μόνο για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του μισή κουβέντα για τον Ίστρουπ. Η αυλή νομίζει ότι έτσι θα τον φάει.
1: Άλλο αυτό τώρα. Θέλει κάποιος ή κάποιοι που αποτελούν την αυλή να φάνε τον Ίστρουπ.
0: Δηλαδή είστε ο Ίστρουπ
1: γίνεται,
0: και έκανε αυλή ή εχθρούς ή
1: η
0: αυλή
1: είναι
0: κατά,
1: η άλλη.
0: Κατά του Ίστρουπ.
1: Που δεν είναι τον.
0: Κύριε Δημήτρη, φρόνημα, αν είσαι ειδικά αυτός που καταλαβαίνω.
1: Που...
0: Πόσε μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός, όσο και να πάρει ομάδα δεν πρόκειται να φτιάξει γιατί περισσότεροι δεν ταιριάζουν μεταξύ του κλπ.
1: Δεν ταιριάζουν.
0: Στέφανος Ιωάννου. Οχ, είπα το επίθετο, μου φύγε. Παιδιά, καλημέρα. Πέτρο, ξέρεις πότε ξεκινάει η διάθεση του εισιτηρίου για εθνική? Παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε πρώτα δύο παιχνίδια και επειδή τα άλλα καθυστερούν την άλλη εβδομάδα, φαντάζομαι στα μισά αυτής θα βγούνε κάτι τέτοιο. Φίλος παίζει χθες ΑΕΚ 1-2, νης 2-1 και ένα βουλγαρέζικο χ. Πήρε 2,5 χιλιαρικά και λέει ζεστά και αχνηστά. Οπότε πεναλτάρα. Χαλάλι. Το έχω γράψει δεκάδες φορές. Αυτή είναι και η διαφορά της ΑΕΚ με τους άλλους. Στη δύναμη των ΜΜΕ. Εκεί που τα πεντακάθαρα πέναλτι της ΑΕΚ περνάνε από το μικροσκόπιο και τα βαφτίζουν με μούφες, ενώ τα αγγίγματα των άλλων τα λέμε ορισμό του πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο ορισμό του πέναλτι και ποιο άγγιγμα, μην τα συζητάμε. Μιλάμε τώρα για το χθεσινό. Όταν έρθει άλλο, θα συζητήσουμε και εκείνο.
1: Τι να σεβαστώ την άποψη του Σαντορνέου, ρε Βασίλη. Με έκανε και δεν πήγα για δουλειά από τα νεύρα μου, λέει πρωί.
0: Το τσικίνο λέει μέσα στον θέλει ο Ατρόμητος. Για ρωτήστε, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Πέτρο, ευτυχώς που έχουμε μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα γιατί θα έχετε κουραστεί να είστε τελευταία κάθε εβδομάδα με την Αθλητική Κυριακή. Νόμιζα και είπε κάτι καλό στην αρχή και λέω ωραία. Τέλος πάντων. Έξι μήνες ψάχνει ο Παναθηναϊκός να με μπλοκάρει και εσύ θα το βρει για να μπλοκάρει του παρασυντικού.
1: Τι να κάνω, να ψάχνω έξι μήνες να σε μπλοκάρω.
0: Αρέσει η αποστολή.
1: Λέει μωρέ το άτομο. Δηλαδή, αυτό είναι. Τι να σου πω. Αδιόρθωτο, δεν είναι.
0: Απάλευτο. Υγεία. Πέτρο Κοζάνη πιάνουμε κανονικά 105,6. Το λεμάδα έχει άλλη συχνότητα. Όχι, η ίδια έχει, αν δεν κάνω λάθο. Του πάτησε και ένα 3 εδώ και θα νομίζει ότι του απαντάμε. Για σβήστε το λίγο.
1: Τι ωραία.
0: Του Αποστόλη. Πατήθηκε ένα 3 εδώ και θα νομίζει ότι του γράφουμε. Άλλη όρεξη δεν είχαμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνο. Εύκολο το θέμα με το σήμα και την κεραία για να σα ακούμε. Εγώ είμαι πολιτή και γυρνάω κάθε μέρα από νομό σε νομό για να μην χάνω συνέχεια το σήμα σε βουνά κλπ. Βάζω ερτέκο και σα ακούω καμπάρα. Ναι, απλώ Κωνσταντίνο, αυτό επιτάσσει να έχει ίντερνετ. Αλλιώ έχουμε πει και άλλε φορέ ενεργοποίηση του RDS στο ραδιόφωνο. Το ξέρει αυτό, Παπα-Νικολάου, ότι είναι το RDS.
1: Εγώ με το RDS γεννήθηκα.
0: Όχι το RTL, το τηλεόραση. Που έδωσε παλιά κάτι τούτη φρούτη και τέτοια που βλέπει και πιτσυρικά.
1: PRD, RDS.
0: Και VGA. Το RDS είναι αυτό που όσο προχωρά, αν αλλάζει συχνότητα, αλλάζει αυτομάτως. Κατάλαβε. Άρα τι προχωρά, ξεκινά 101,8 στην Αθήνα.
1: Για να το ξέρω.
0: RDS.
1: RDS.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχαν στα αμάξι, στα κασετόφωνα εδώ για 25 χρόνια.
0: Ποια κασετόφωνα αεροδρομία.
1: Ναι, αυτά τα κασετόφωνα. Είχαν τέτοιο πάνω που είχαν αρχίσει να γίνονται ψηφιακά. Έγραφε RDS. Έλεγα τι είναι αυτό το RDS.
0: Ψαγμένο, RDS. Και μετά πα Λαμία πάει 107,1.
1: 25 χρόνια που έχει δει. Α, έχει καταργηθεί τώρα.
0: Όχι, όχι. Τα αμάξια. Εντάξει, ναι, όχι τώρα πολύ καινούργια, αλλά.
1: Διάφορε ζαλάδε.
0: Φρόνημα Μιχάλη. Φρόνημα. Το έχουμε τονίσει αλλού. Καλημέρα, Παχταράδε. Μια χαρά πέναλτι ήταν. 30 χρόνια τέτοια βλέπουμε, μην πω παραπάνω. Ανεξάρτητα την ομάδα του καθενό, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, παιδιά Μιχάλη από Ηράκλειο Κρήτη. Δηλαδή, η γονατιά που ρίχνουν στο Γιώβιτζ είναι πέναλτι. Πέναλτι είναι μόνο σε μαρκάρισμα χαμηλά. Όχι. Αν ήταν γονατιά, όπω το λέμε, θα το συζητούσαμε. Όπα. Κυριάκο Αϊκάρα. Παπα-Νικολάου, πονά. Κάποτε έπαιρνε πέναλτι μούφα και έβγαζε τη μισή Ελλάδα χαζού. Και δεν φαίνεται καλά από αυτήν την κάμερα.
1: Άρα αυτό θέλατε. Έτσι, για να καταλάβουμε, αυτό θέλατε. Mm. Και δεν το λέγατε, μας λέγατε για 50-50 και δικαιοσύνη.
0: Ο Νικήτας λέει ότι ψάχνει να βρει στα μακροχρόνια ότι ο Λεβαδιακός θα παραμείνει στην κατηγορία. Σου λέει ότι ο κύριος Γιάννης θα τα καταφέρει. Ο διευθυντής.
1: Α, ο Πουλικάκος, μπράβο.
0: Πουλικά.
1: Ο Πουλικάκος.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Και ο βοηθός του λέει ο Μπιμπίλας.
0: Τον έπαιζε ο Ζιάγκο.
1: Ο Ζιάγκο.
0: Ο Ζιάγκο είναι ο Βαγγέλης Ζιάγκο.
1: Ο Πουλικάκος ήθελε να παιχτεί ο άλλος. Τι
0: ο άλλο ύμνο, ρε, και ο Μπίλα ο βοηθό αποφάσισε να παιχτεί αυτό που παίζεται. Κώστα Πάτρα. Μπράβο, ρε.
1: Μπράβο, ρε, Κώστα.
0: Φαίνεται το έχει δει. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα. Ούτε ο τύπο που το τραγούδισε δεν πρέπει να έχει ακούσει τόσε φορέ τον παγαστικό. Καλά λέει, φίλε. Καλά λέει ο Νίκο.
1: Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Κάνα παγαστικό. Αύριο, οπωσδήποτε. Θα παίξει.
0: Εντάξει, κατάλοιπα, όχι καταλήματα. Υπολείμματα ήθελα να πω και είπα καταλήματα. Καλημέρα, Άμπαλη. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τι αλητίες γίνονται τα τελευταία 3-4 χρόνια με τις διαιτησίες υπέρ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ.
1: Μ' αρέσει, Για προχωρά.
0: Κάτι χέρια, κάτι πέναλτι, κάτι κόκκινες κλπ. Και όταν ρωτήσεις πώς τους φαίνεται αυτό, η απάντηση είναι άμεση. Ναι, αλλά Ολυμπιακός τα χρόνια κλπ. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η καραμέλα. Δηλαδή, η εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να ευνοούνται πλέον αυτοί και να σφάζουν τη θρυλάρα μας. Έλα, ρε Γιάννη.
1: Πες μου, στείλει μου με τέτοιο τηλέφωνα, διευθύνσεις και τα λοιπά, να τα λέμε οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Τέλος έφερε. Κάποιον να συμφωνήσω.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Βασταρουχέοι όλοι ακούνε εδώ ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπράβο, ο φίλος που έστειλε πριν το μήνυμα.
1: Βασταρουχέοι.
0: Ναι. Βασταρούχας.
1: Άνω Βασταρούχας, κάτω Βασταρούχας.
0: Περιοχή. Έχω μισό λεπτό, τι να διαβάσω τώρα, φίλε. Θα πρωτοτυπήσω και θα πάω στα request. Όχι, όχι. Όχι, το RDS ήθελα να δω, ήταν τα παλιά ραδιοκασιτόφωνα με τα κόπικα.
1: Να τα.
0: Όχι.
1: Καλά στα λέω, Παπα-Νικολάου.
0: Κολοκύθια, δεν είπε καλά, να δούμε. Φόρτο σε πρόγραμμα πάλι. Να το. Έχουμε 4 request, φιλέ, δεν είμαι ικανοποιημένο. Καλημέρα, παιδιά Βασίλη, τι εννοούσε ο Μπέο όταν έλεγε αυτά πέναλτι θα έπαιρνε ο Αλεξανδρή στην δεκαετία του 2000.
1: Όταν έπαιρνε στην ΑΕΚ πριν.
0: Τι λέει, δεν. Στην ΑΕΚ όταν
1: έπαιρνε. Ναι,
0: ναι. Τι λέει, δεν ήταν η καρδιά του πρωταθλητή. Γιατί ο ελληνικό λαό έτσι νόμιζε.
1: Εμεί, ο ελληνικό λαό έτσι νομίζουμε.
0: Λοιπόν, για μένα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού είναι το κομβικότερο κλπ. Εντάξει, και λέει σαν σήμερα κυκλοφόρησε η ευρωτοκία ελληνική ταινία, δεν πρόλαβα να το διαβάσω γιατί χανόμαστε. Χειμερινοί κολυμβητές, λόφος. Πάει για μπλοκ ο Νίκος κατευθείαν. Καλά πήγε στα request.
1: Όχι, ρε, μια χαρά. Αφού είναι δήλωσε σε φαν μου και τον έκοψε.
0: Όχι, δεν τον έκοψα. Πήγε στα request, φταίω που τον επανέφερα. Mm. Το RDS είναι Radio Data System. Το είχα στο Pioneer 95.
1: Πέστα, γιατί τα παιδάκια εδώ.
0: Το 1994.
1: RDS έβγαζε πάνω και λέω τι είναι αυτό, ρε, που βγάζει εδώ. Τι γράμματα αυτά.
0: Τάσο.
1: RDS και RDS.
0: Καλημέρα με το διάδε. Τρίλησε από Λουξεμβούργο ένα τελευταίο, έλα. Α, σκέτο αυτό ήταν. Ωραία. Λοιπόν, αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
1: Πρώτο Θεός.
0: Πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε, καλά να είμαστε. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά, με υγεία.
1: Γεια σας.

0: Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ-Ανμπίγια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι 21 Σεπτεμβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, χρόνια του πολλά. Διαβάζω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και η παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Αυτά έτσι την ταυτότητα της ημέρας και βλέπω επίσης ότι σαν σήμερα το 1943 άρχισαν οι σφαγές της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Το 1944 σαν σήμερα η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, ήταν δύο Lockheed TAF-33. Σαν σήμερα επίσης το 1971, για να πάμε στον πολιτισμό, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Και σαν σήμερα το 1973, για να πάμε και στον αθλητισμό και μάλιστα σε κάτι που ενδιαφέρει την Πάτρα, η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Ήταν η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Στις σημαντικές επίσης γεννήσεις σαν σήμερα, 1934 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδοποιός και συνθέτης. Το 1936 γεννήθηκε ο Νίκος Πουλατζάς, σαν σήμερα Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1950 ο Μπιλ Μάρι, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός. Και στις απώλειες μεταξύ άλλων, σαν σήμερα 1847 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Αλμέιντα, ο Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Και το 1937 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Οικουτρής, ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

0: Εμείς σας πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρέθηκε σήμερα στο Δήμο Δωρίδας και θα μας μιλήσει για μια πρωτοβουλία που έλαβε εκεί ο Δήμος για το δημογραφικό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και δεν είναι μόνο οι κακές ειδήσεις, είναι και αυτές οι οποίες είναι καλές και αξίζει να ακούγονται, και ιδίως μάλιστα όταν βλέπεις ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουν πράγματα τα οποία δεν περιμένουν και το κράτος για να μπορέσουν να τις υλοποιήσουν. Ακόμα και με ιδία μέσα προχωρούν στην υλοποίηση των σχεδιασμών αυτών. Μιλάμε για το Δήμο Δωρίδος στην ουσία, που εκεί ο Δήμαρχος ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πλέον για κάθε πεδίο το οποίο θα γεννιέται στο Δήμο Δωρίδας θα δίδει χρήματα στους γονείς. Είναι ένας τρόπος για να τονωθεί το δημογραφικό, να εξαλειφθεί μάλλον το δημογραφικό, να βοηθηθούν οι νέες οικογένειες και τα νέα ζευγάρια, και μάλιστα δεν μιλάμε για ευκαταφρόνητα ποσά, και αυτό γιατί ο σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει για τη γέννηση κάθε παιδιού από εδώ και στο εξής στο Δήμο Δωρίδος, ναι, την καταβολή βοηθήματος 1.000 ευρώ. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα χρονικό διάστημα, αποκτήσει και δεύτερο παιδάκι, το δεύτερο παιδάκι θα επιδοτηθεί με ακόμα 2.000 ευρώ. Αν δε η οικογένεια κάνει και τρίτο παιδάκι, τότε το τρίτο παιδί θα επιδοτηθεί και αυτό με 3.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά δηλαδή για τρία παιδιά 6.000 ευρώ επιδότηση, και από εκεί και πέρα για κάθε παιδί άνω των τριών παιδιών σε κάθε οικογένεια είναι 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Μάλιστα. Συμβολική βέβαια η κίνηση, γιατί ξέρουμε ότι οι ανάγκες των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερες και είναι και διαρκείς. Αλλά όμως στέλνει ένα μήνυμα αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου.
1: Ακριβώς, και δεν μένει μόνο σε αυτό, Μιχάλη, γιατί είδαμε για παράδειγμα ότι στο συγκεκριμένο Δήμο και κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον αγιασμό, όλοι οι μαθητές στα σχολεία του Δήμου Δωρίδος, σε όλες τις βαθμίδες, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πήραν όλη τη γραφική ύλη την οποία θα χρειαστούν για τη σχολική τους χρονιά από τον Δήμο, από χρήματα, από ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεξε ο Δήμος Δωρίδος, προκειμένου να μην χρειαστεί οι γονείς να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν για τα τετράδια, τα μολύβια, τις τσάντες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας μαθητής.
0: Είχε μιλήσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Δήμαρχος στην ΕΡΤ Πάτρας για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά βλέπουμε ότι έχει και μία συνέχεια, έτσι. Δηλαδή το παίρνει πιο ζεστά.
1: Και θα έχει και άλλη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί μία ακόμα δέσμη μέτρων προκειμένου να τονωθεί και άλλο το δημογραφικό, δίνοντας μάλλον κίνητρα στο να εγκατασταθούν στο Δήμο Δωρίδος νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες, προκειμένου να τονωθεί ο πληθυσμός στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μας αποκάλυψε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις τις οποίες θα κάνει προκειμένου να προσελκύσει τέτοιου είδους κόσμο για να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή. Όμως ο ίδιος μας είπε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και θα είναι αρκετά διαλεαστικός για όσους ενδιαφέρονται, και μάλιστα και αυτό το πρόγραμμα θα είναι με ιδία οικονομικά μέσα του Δήμου και όχι με το να περιμένει την κρατική επιχορήγηση, όπως βλέπουμε να συμβαίνει πολλές φορές σε άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Μιλάμε, δε Νίκο, για έναν Δήμο ο οποίος δεν είναι απομονωμένος, έχει τουριστική κίνηση, έχει ζωή, νομίζω όλες, εκτιμώ τουλάχιστον γιατί έχω επισκεφθεί τις περιοχές του, όλες τις εποχές του χρόνου. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος θα σκεφτεί την μετακίνηση, την μετακόμιση και το να ζήσει σε κάποια από τις περιοχές. Μια τουριστική περιοχή.
1: Να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τους απομονωμένους, απομακρυσμένους δήμους της Ηπείρου που είναι στα σύνορα με την Αλβανία, ναι, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί οικογένειες με επιχορήγηση 10.000 ευρώ από το κράτος.
0: Είναι στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακριβώς, στην Ήπειρο. Εκεί μιλάμε για παραμεθόριο περιοχή. Για το Δήμο Δωρίδος σαφώς και δεν μιλάμε για παραμεθόριο περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία βρίσκεται δίπλα από την Ναύπακτο στην ουσία και εκτείνεται μέχρι την Ερατινή και το Λιδωρίκι και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως είπες και εσύ, είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετή κίνηση και το καλοκαίρι στους παραθαλάσσιους οικισμούς, αλλά και τον χειμώνα.
0: Είναι η Ερατινή, είναι το Γαλαξίδι, το χειμώνα ακριβώς είναι κοντά η Αράχοβα, έτσι, δηλαδή μιλάμε, η Ιταία, έτσι, μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν ζωή και κίνηση.
1: Βλέπουμε, βλέπουμε ότι στην περιφέρεια χρειάζεται να δοθούν κίνητρα τελικά για να μπορέσουν να ενισχυθούν οι τοπικές αυτές κοινωνίες με καινούριο κόσμο, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν ακόμα περαιτέρω, να γίνει στην ουσία μια αποκέντρωση, έτσι.
0: Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ που μοιράστηκες μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ. Μιλήσαμε για αυτή την πρωτοβουλία που έλαβε για το δημογραφικό ο Δήμος Δωρίδας. Το κάλυψε και για το ΕΡΤ News νωρίτερα ο συνάδελφος, με τον δήμαρχο της περιοχής να πρημοδοτεί ουσιαστικά την απόκτηση ενός παιδιού και άνω. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση για ένα, δύο, τρία παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως μας είπε ο Νίκος, τις οποίες θα αναλάβει ο Δήμος και τις οποίες θα αναμένουμε να τις ανακοινώσει.

0: Και εμείς μετά από τον συναδελφό Νίκο Γιαπρακά να πάμε στο επόμενο θέμα μας και να κουβεντιάσουμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι και περιβαλλοντικό αλλά είναι συνάμα οικολογικό, έχει πολλές διαστάσεις και αφορμή μας έδωσε μία δημοσίευση η οποία έγινε στην εφημερίδα Καθημερινή. Αναφέρεται όμως σε ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην περιοχή μας, στην λιμνοθάλασσα του Προκόπου και συγκεκριμένα εκεί όπου έχουν δημιουργηθεί κάποιες αποικίες, κάποιες μεγάλες δομές που θυμίζουν ατόλες. Αυτό οφείλεται σε ένα ξενικό είδος ενός στην ουσία εισβολέα σκουλικιού, το οποίο μας έρχεται από την μακρινή Αυστραλία από την δεκαετία του 50 και του 60 και δημιουργεί αυτές τις ατόλες. Θα συζητήσουμε για αυτό με τον κύριο Γιώργο Κανέλη, τον εκπρόσωπο της οικολογικής κίνησης Πάτρας. Κύριε Κανέλη, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Γεια σας.
0: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα υποβαθμίζει την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, υποβαθμίζεται, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι αλυσίδα και είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, όταν η επιφάνεια μειώνεται, οι άλλοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε μεγαλύτερη επιφάνεια νερού, άρα επαφή με το οξυγόνο κατά μία ποσότητα μειώνεται και αυτό, και αν υπάρχουν και άλλες αιτίες, όπως είναι, ξέρω εγώ, υπερβολικά λιπάσματα τα οποία ξεπλένονται και ευνοούν την ανάπτυξη και των φυκιών, το αποτέλεσμα είναι να διπληρώνουν, ας πούμε, η αλληλεία και οι πληθυσμοί των ανώτερων ζωντανών όντων που ζουν στον Πρόκοπο ή σε κάθε άλλη λιμνοθάλασσα, δηλαδή τα ψάρια για αυτή τη είδηση οργανισμού.
0: Αυτό το εισβολικό σκουλίκι, την ύπαρξή του στον Πρόκοπο, την γνωρίζαμε? Είναι κάτι καινούριο για μας? Εγώ ομολογώ ότι δεν το γνώριζα. Το διάβασα στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή και είδα και τη δική σας παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, το σκουλίκι αυτό το γνώριζαν περισσότερο στο θεολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου και το παρακολουθούσαν ίσως. Δεν είχε εξάρσεις. Είναι φέτος ο Πρόκοπος περνάει μια κρίση ισορροπιών, ας την πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Πρόκοπος πριν από λίγο καιρό, όπως ξέρετε, στον τοπικό τύπο αναφέρθηκε η έκφραση «άσπρισε η θάλασσα από τα νεκρά ψάρια».
0: Ναι.
1: Μία από τις αιτίες είναι αυτή. Δηλαδή, ο Πρόκοπος δέχεται κατά έναν τρόπο πιέσεις που δεν τις δεχόταν, ώστε αυτού του είδους οργανισμοί κρατιόταν σε κάποιο περιθώριο στο παρελθόν και ξαφνικά το προσαρμοστικό πλεονέκτημα που έχουν, ευνοούμενο από συνθήκες μακρότερης θερμοκρασίας, ίσως περισσότερων εκπλήσεων λιπασμάτων και ίσως κάποιων αστοχιών που γίνονται στην μπούκα, στη διαχείριση δηλαδή της ποσότητας θαλασσινού νερού που εισέρχεται, το σύνολο μαζί υπερβαίνει τις συνήθεις ισορροπίες του παρελθόντος και ξαφνικά είχαμε αυτό που γράψατε στις τοπικές εφημερίδες, άσπρηση θάλασσα από τα νεκρά ψάρια. Ένας από τους παράγοντες είναι αυτό το εισβολικό είδος, το οποίο ελπίζω ότι ο ΦΠΕΚΑ θα το παρακολουθήσει η μονάδα πολύ εντατικά και σε συνεργασία με τους επιστήμονες που έχουμε στην Πάτρα, στο Πανεπιστημίο, ενδεχομένως θα πρέπει να πάρουν και κάποια μέτρα. Δηλαδή, κάποιες από τις ατόλες αυτές πρέπει να καταστραφούν ενδεχομένως με ανθρωπογενή τρόπο. Μην περιμένουμε, γιατί αυτό το σκουλίκι έχει το εξής πλεονέκτημα. Τα σκουλίκια γενικώς στις λιμνοθάλασσες είναι ευλογία. Έτσι. Είναι η απόλυτη τροφή για τα παρεδάτια πτηνά, τα οποία συσταλίσουν και πλήρες σκουλίκια. Αυτό αυτοπροστατεύεται με έναν σωλήνα που δημιουργεί από ανθρακικό ασβέστιο και κατά έναν τρόπο είναι άτρωτο, ας το πούμε έτσι, μέχρι που να επικοδομηθεί. Και έτσι φτιάχνει αυτές τις αποικίες, τα οποία είναι ένα είδος κάστρων, ας πούμε, απέναντι στα πουλιά και στους άλλους κρεφτές που θα μπορούσαν επωφελούμενα να το κρατήσουν σε ισορροπημένους αριθμούς.
0: Είδαμε πάντως από το ρεπορτάζ ότι αυξάνεται πολύ γρήγορα. Ο ρυθμός είναι περίπου 15 κιλά ανά τετραγωνικό ανά έτος.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό όλων των εισβολικών ειδών. Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας είναι τα εισβολικά είδη, τα οποία είναι ανθρωπογενής η αιτία κατά κύριο λόγο.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρότερα ποσοστά είναι από τα πουλιά που μεταφέρουν πατέντες, ξέρετε, μπορεί να πάνε ένα μικρόβιο ή κάτι από τα πουλιά από μια λίμνη σε άλλη. Αλλά ας πούμε είναι οι λεσεψιανοί μετανάστες και εδώ ότι άνοιξε η διόρυγα. Τους έρχονται ήδη υπερπροσαρμοσμένα σε δύσκολα περιβάλλοντα τροπικά από τις θάλασσες αυτές που την Ερυθρά Θάλασσα έρχονται προς τη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος είχε μια βιοκοινότητα συνηθισμένη σε μικρότερο ανταγωνισμό. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο λαγοκέφαλος, ας πούμε, και αυτά πλέον οι ισχυρότερα όντας κάνουν θράψη. Το ίδιο είναι με αυτό το σκουλίκι του Πρόκοπου, όπως σας είπα, τα ενδυμικά σκουλίκια τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Είναι η βάση της διατροφικής αλυσίδας. Αυτό κατορθώνει να αυτοεξαιρεθεί μέχρι που να κάνει μπούμ ο πληθυσμός του. Κατά συνέπεια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και όπως και κάθε πρόβλημα, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά στις πόλεις και στις γεωργικές περιοχές, ο αείλανθος, το λεγόμενο δρομόδεντρο, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι της Κίνας, των ξηρών υψηπέδων της περιοχής εκεί. Εκεί έχει προσαρμοστεί, σε εμάς δηλαδή κάνει πάρτι εδώ πέρα, μάλιστα, ας πούμε. Έτσι. Όλα αυτά τα είδη λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιστημονική γνώση και ο φορέας διαχείρισης να μην διστάσει να πάρει μέτρα, αυτή είναι η θέση της οικολογικής κοινής Πάτρας, να μην διστάσει να πάρει μέτρα αν χρειαστεί για να τα κολλώσουμε.
0: Μάλιστα, είμαστε και τυχεροί γιατί έχουμε το επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση. Ναι. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει ακριβώς γεωλογικό τμήμα. Είναι ο κύριος Παύλος Αβραμίδης, ο καθηγητής, ο οποίος είναι υζηματολογίας και ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα και φαίνεται ότι το παρακολουθεί με τους συνεργάτες του σε βάθος χρόνου. Θα δούμε, βέβαια, καλό είναι να υπάρξει μια επικοινωνία και να συμβουλευτεί και το τμήμα ο φορέας.
1: Αυτή η παρακολούθηση ελπίζουμε να μετουσιωθεί σε προτάσεις, καθώς και επίσης και σε προτάσεις για την καλύτερη γενική διαχείριση της λίμνης θάλασσας, όπως σας είπα, οι μπούκες και τέτοια, όχι να γίνονται χατήρια, να γίνεται αυτό που πρέπει για την ισορροπία και για να αποφεύγονται τα ευτροπικά επεισόδια.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κανέλης, ο εκπρόσωπος της οικολογικής κίνησης της Πάτρας και μιλήσαμε για το εισβολικό σκουλίκι από την μακρινή Αυστραλία, το οποίο παρατηρείται να χτίζει αποικίες στη λιμνοθάλασσα του Προκόπου μέσα στο Εθνικό Πάρκο Κωτιχίου Στροφιλιάς. Εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Βασιλάκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στη μικρή περιμετρική της Πάτρας. 47χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από το τμήμα τροχαίας Πατρών που διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 16χρονης στο Αίγιο που είχε προκαλέσει ανησυχία στην οικογένειά της. Η ανήλικη που είχε φύγει την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο και δεν είχε επιστρέψει, εμφανίστηκε χθες στην αστυνομία συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων. Στην Κίνα ταξίδεψε χθες αυτοδιοικητική αποστολή της Δυτικής Ελλάδας με επικεφαλή στον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η αποστολή θα επισκεφθεί τη Σαγκάη, την Χάγκτσοου και το Πεκίνο, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της αγροδιατροφής και του πολιτισμού. Με 11 νέους αστυνομικούς ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει μερική ικανοποίηση, σημειώνοντας ότι μαζί με τις συνυπηρετήσεις η ενίσχυση μέσα σε ένα χρόνο φτάνει συνολικά τους 60 αστυνομικούς. Ωστόσο, η Ένωση επισημαίνει ότι το έλλειμμα προσωπικού παραμένει μεγάλο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της αγγίζει τους 165 αστυνομικούς. Νέα βήματα για την προώθηση του αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας στη Χαλανδρίτσα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερημάνθου ενέκρινε ομόφωνα την εκποίηση των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, ενώ η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας συμφώνησε επί της αρχής με την εξέλιξη του σχεδίου. Δύο περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε Πάτρα και Αίγιο. Στην Πάτρα, 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε συνομήλικό του, ενώ στο Αίγιο, δύο 15χρονοι συνελήφθησαν καθώς φέρονται να διέκοψαν μάθημα σε σχολική αίθουσα. Την ίδια ώρα, η αστυνομία εντείνει τους ελέγχους σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας με στόχο την πρόληψη περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Η Πάτρα θα φιλοξενήσει από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου την 31η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Περιφερειών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Αιγιάλιας επισκέφθηκε ο βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης προκειμένου να ενημερωθεί για τις ζημιές και τις ανάγκες αποκατάστασης. Νέα κερκίδα απέκτησε το γήπεδο των προσφυγικών στην Πάτρα με τα εγγένεια να πραγματοποιούνται παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Δεν λειτουργούν σήμερα τα γκισέξ υπηρέτησης κοινού σε υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων λόγω τεχνικού προβλήματος στα ηλεκτρονικά συστήματα. Συγκεκριμένα δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές στο πρωτόκολλο, το ταμείο, τα έσοδα και τις κλήσεις, ενώ δεν εξυπηρετούνται προσωρινά και πληρωμές στελών στα δημοτικά κημητήρια. Καιρός. Γενικά καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς έως μέτριοι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί

0: Και εμείς μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, σε επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε στον πολιτισμό, να πάμε στην χαρά που μας δίνει η επαφή με την μουσική. Και αυτό το λέμε γιατί ο Δήμος Πατρέων, όπως έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από την συχνότητά μας, διοργανώνει ένα λαϊκό γλέντι το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην Πλάση της Πάτρας. Ένα γλέντι με τίτλο «Και μας έλεγε το κύμα». Εμείς θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό με την Αντιδήμαρχο Προώθησης Ανακύκλωσης και Γεωργικής Ανάπτυξης, την κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου, η οποία έχει αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για αυτή τη διοργάνωση. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λίγο να μας μιλήσετε στο τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε το ερχόμενο Σάββατο για τον κόσμο ο οποίος είναι όλοι καλεσμένοι και μπορούν να έρθουν να βρεθούν στην πλάζα.
1: Ακριβώς. Όλοι το επόμενο Σάββατο παίρνουν την παρέα τους, παίρνουμε λοιπόν την παρέα μας, παίρνουμε, καλούμε και φίλους από άλλα μέρη της Ελλάδας και όλοι μαζί ερχόμαστε στην πλάζ, πηγαίνουμε στην πλάζ λοιπόν, εκεί με τα πράγματά μας, ό,τι θα χρειαζόμασταν αν θέλαμε να πάμε να χαράξουμε πλάι στο κύμα για πολλές ώρες, ακούγοντας μουσική, χορεύοντας και συνομιλώντας με τους φίλους μας. Και αν τα πραγματά μας, τα καρεκλάκια μας, έτσι, τα καρεκλάκια μας, ίσως και την κουβερτίτσα μας που να θέλουμε να απλώσουμε στο χώμα, τα κεφτεδάκια μας, είμαι πολύ γραφική, τα ουζάκια μας, τις διρούλες μας. Όμως λοιπόν το βασικότερο έρχεται η παρέα μας και όλοι μας δει θα αράξουμε στο κύμα και τι θα απολαύσουμε και τι δυνατότητες θα έχουμε δυνατότητες να απολαύσουμε ερμηνείες πολλών και διαφορετικών σχημάτων, χοροδιών, τραγουδοποιών, μουσικές μπάντες, οι οποίες θα εναλλάσσονται ανά 20 λεπτά, ανά μισή ώρα επί σκηνής, με ρεμπέτικα και γνήσια λαϊκά τραγούδια.
0: Αυτοί θα είναι οι άξονες οι μουσικοί, έτσι, άξονες, το λαϊκό και το ρεμπέτικο.
1: Άξονες μουσικοί που είναι, συμπεριλαμβάνουν όλες τις ηλικίες. Δηλαδή θα δούμε ερμηνείες από νεαρά άτομα που θα είναι παιδιά, γιατί θα ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή του μουσικού σχολείου, μέχρι θα έχουμε άτομα εφήβους, άτομα φοιτητές, δηλαδή και μεγάλους ανθρώπους ενίκια. Δηλαδή όλοι θα ερμηνεύσουν με το δικό τους διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το τι κουβαλάνε στη μνήμη τους και στην ύπαρξή τους, τα ρεμπέτικα και γνήσια λαϊκά τραγούδια.
0: Ουσιαστικά, μια και συζητάμε για λαϊκό και ρεμπέτικο προπαντός, αυτό είναι κομμάτι της μουσικής παράδοσης της Πάτρας και της περιοχής, έτσι.
1: Φυσικά, γιατί το γνωρίζουμε, ειδικά την εποχή των Έλληνων.
0: Η επιλογή, θέλω να πω ότι δεν ήταν τυχαία, νομίζω ότι έγινε συνειδητά.
1: Συνειδητότητα, γιατί έχουμε πει ότι το 80, το 75, 75 και μετά, η πόλη Πάτρα ήταν η πόλη που έφερε στο προσκήνιο και ξαναζωντάνεψε, έδωσε ζωντάνια στην παράδοση που είχαμε σαν λαός όσον αφορά το ρεμπέτικο και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και άφησε το αποτύπωμα γιατί έβγαλε πολύ μεγάλους και σημαντικούς καλλιτέχνες. Ξέρουμε τον Κολέ, ξέρουμε μετά στο κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού,

0: τα παιδιά από την Πάτρα. Και
1: την πόλη Πάνου παλιότερα, έτσι.
0: Την πόλη Πάνου, δεν το συζητούμε. Έχουμε δηλαδή μια ιστορία και φιλοξένησε η Πάτρα και ανέδειξε πολλούς ερμηνευτές αυτών των δύο ειδών μουσικής. Δηλαδή εδώ στην Πάτρα είναι σαν να έγινε, έδωθηκε υπογραφή σε αυτούς τους ερμηνευτές για να μπορέσουν μετά να κάνουν τη διαδρομή τους σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό.
1: Νομίζω ότι είναι σωστό που το ορίζουμε έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που θα έρθει τι θα ακούσει. Δηλαδή η μουσική βραδιά είναι βασισμένη κυρίως σε αυτά τα είδη. Δηλαδή στο λαϊκό και το ρεμπέτικο. Μην περιμένει να ακούσει, πώς να πω, τις επιτυχίες της τρέχουσας εποχής στην ελληνική μουσική. Έτσι.
0: Η τρέχουσα εποχή...
1: δεν το κακίζουμε, ωραίο, απλά λέμε ότι να ξέρουμε κάθε βραδιά έχει το χαρακτήρα της, είναι διαφορετική. Μπράβο. Αυτή έχει και το λαϊκό και ρεμπέτικο.
0: Ακριβώς, και τις τρέχουσες εποχή τα ωραία σημεία, θα πω εγώ, ξεκινάνε από εκεί, απορρέουν από εκεί. Οπότε καλό είναι και η νεολαία, η οποία βιώνει, και είναι φυσιολογικό να βιώνει, τα τρέχοντα τραγούδια, τις τρέχουσες μουσικές. Είναι πολύ ωραίο να έρχεται σε επαφή με μουσικές που το αποτύπωμά τους θα παραμένει, θα βιώνεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα παραμένει και στη συνέχεια. Εγώ να πω... Όχι, απλώς θα ήθελα να
1: παρακαλώ.
0: Επειδή μου δίνεται την ευκαιρία δημόσια να εκφράσω τις ευχαριστήσεις σε όλα τα σχήματα που συμμετέχουν, που έρχονται εθελοντικά, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, όλοι, και κυρίως να τονίσουμε ότι έχουμε και τρία σχήματα από την τα Γιάννενα που τα αντιμετωπίζουν σε τη δρομή με δικά τους έξοδα. Εμείς τους παρέχουμε τη φιλοξενία και την ξενάγηση και κάποια γεύματα, να τους ευχαριστήσω και να τους αναφέρω.
1: Βέβαια.
0: Το μουσικό σχολείο, δεν θα μην ξεχάσω κανέναν, γιατί έχουμε 17 συμμετοχές. Το μουσικό σχολείο είναι ο Σύλλογος Λευκανδίων, είναι το φωνητικό σχήμα Vocal, είναι δύο αλβανικές κοινότητες, η αλβανική κοινότητα Πάτρας και Εμιγράντη. Έχουμε το Σύλλογο των Συνταξιούχων του Δημοσίου Αχαΐας, έχουμε το Σύλλογο του ΟΤΕ, τον Σύλλογο των Αντίστοιχων ΟΤΕ Ιωαννίνων, τους Ρεμπετόφιλους από τα Ιωάννια, το σχήμα Ούτης, το σχήμα Μεσαλά και Αραβαντινός, έχουμε τους Μπουζουξίδες, έχουμε το σχήμα το κριτητικό τα παιδιά από το Στέκι. Έχουμε την Ελευθερία Ορχήστρα, μάλλον θα ξεχάσω, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον.
1: Πάντως θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αν ξεχάσετε για κάποιον θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε μπορείτε να τους αναφέρετε.
0: Ναι, και συλλόγους χορού, οι οποίοι δεν θα χορεύουν τον παραδοσιακό και τον τρόπο.
1: Εδώ τώρα λοιπόν είχα εγώ απορία και εν ολίγης με προλάβατε. Ακούσαμε για μουσική. Ο χορός θα επιτρέπεται? Από όσους θα βρεθούν εκεί.
0: Ο χορός επιβάλλεται. Μιλάμε, θα είμαστε απόλυτοι. Όποιος δεν χορεύει, θα το διώξουμε.
1: Α, μάλιστα. Υπάρχει και τέτοιος έλεγχος εποπτεία.
0: Και αρήτρα.
1: Ναι.
0: Όχι, και είναι και σύλλογοι χορού οι οποίοι θα είναι διάσπαρτοι σε όλη την έκταση.
1: Φαντάζομαι αυτό για να μεταδίδουν το κέφι και στους υπόλοιπους, εμείς που δεν είμαστε πάρα πολύ του χορού.
0: Εσείς που δεν είσαστε του χορού, θα ράξετε την καρκίνα σας, θα απολαύσετε και κάποια στιγμή θα πει τα σκηνή σου και τα πόδια μου. Για να
1: και θα σιγοτραγουδάμε, θα σιγοντάρουμε τους υπόλοιπους που θα τραγουδούν.
0: Φυσικά. Ναι. Σας περιμένουμε όλους. 6:30 ώρα ξεκινάει ακριβώς.
1: Είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη, ο χώρος είναι άπλετος, η πλάζ μια αγκαλιά ολόκληρη.
0: Και θα μας συναντήσει, θα μας αγκαλίσει και αυτό.
1: Έτσι, είναι πολύ ωραία. Θα το επικοινωνήσουμε και τις επόμενες ημέρες εμείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην προετοιμασία, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια
1: και σε εσάς. Ήταν η κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου, αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων. Κουβεντιάσαμε για το Λαϊκό Γλέντι, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος με τίτλο «Και μας έλεγε το κύμα», γιατί είναι δίπλα στο κύμα στην Πλάζ. Θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην Πλάζ της Πάτρας. Όσοι θέλετε να διασκεδάσετε με λαϊκό και ρεμπέτικο ρυθμό, επί σκηνής θα υπάρχουν, όπως είπαμε, πλήθος ερμηνευτών, μουσικές μπάντες, χοροδίες και ομάδες χορού, οι οποίες θα λειτουργούν ως πυρήνες του γλεντιού. Θέλει να δώσει έναν λαϊκό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα λαϊκού γλεντιού ο Δήμος σε αυτή τη διοργάνωση και γι' αυτό δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμείς πάμε να ακούσουμε λίγες νότες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα με την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Βασιλάκη, και στους ακροατές.
0: Από αντοχές πώς πάμε?
1: Εντάξει, έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες το Σαββατοκύριακο. Προσπαθούμε να κάνουμε υπομονή. Αν και σήμερα τα πράγματα μπορώ να πω είναι κάπως καλύτερα. Μάλλον μας ακούμπησε όλους το 2.30 η βενζίνη, μας έχει ακούμπησε όλους.
0: Και τον κόσμο που μεταφέρεται συνήθως, δηλαδή σκέφτονται και τις μετακινήσεις ακόμα και με τα μέσα μεταφοράς στα δικά σας.
1: Εδώ τις σκεφτόμαστε εμείς και Βασιλάκη που είμαστε επαγγελματίες και είναι η δουλειά
0: και
1: μας.
0: Το να βγείτε, και το να βγείτε έξω για δουλειά, έτσι.
1: Εννοείται. Προσπαθούμε να περικόψουμε τις περιττές μετακινήσεις,
0: ναι,
1: και τις άσχολες μετακινήσεις για λόγους οικονομικούς. Γιατί δεν βγαίνει πουθενά πλέον. Δεν βγαίνει πουθενά.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένας λόγος, θεωρείτε, που η κίνηση δεν είναι τόσο επιβαρημένη στους κεντρικούς δρόμους της πόλης όσο τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή τα πράγματα με την πόλη είναι αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποια προβλήματα στην Αγίου Ανδρέου, είναι λίγο φορτωμένη. Η Κορίνθου, αν εξαιρέσετε ότι είναι ένα απέραντο διπλοπαρκάρισμα, κίνηση δεν έχει όμως. Δηλαδή δεν έχει αρκετή κίνηση να δεις ότι όπου πάω τώρα. Όπως και η Όθωνο Σαμαλία. Είναι λίγο επιβαρημένη η Αγίου Ανδρέου και η Γούναρη.
0: Στη Γούναρη συνεχίζονται οι εργασίες, έτσι.
1: Συνεχίζονται οι εργασίες, ναι, σε κάποια σημεία, όχι σε όλο το μήκος της Γούναρης, αλλά και εκεί στην πλατεία στα Ψεραλόνια, στο ύψος των Ψεραλών Αλωνίων, υπάρχει πρόβλημα και χαμηλά εκεί στο ύψος της Εργαφερέου.
0: Μάλιστα.
1: Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα είναι καλά. Προσοχή λίγο στην πλατεία Βούδη, γιατί εκεί γίνονται εργασίες και έχει και λαϊκή σήμερα. Είναι λίγο δύσκολο να κυκλοφορήσεις. Είναι κλειστοί κάποιοι δρόμοι. Και η Οροθέου και Κορίνθου, που και εκεί γίνονται εργασίες λόγω οπτικές ίνες. Εκεί θέλει λίγο προσοχή και να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε.
0: Ελπίζω να.
1: Κατά όλα είμαστε σε καλό δρόμο. Όχι ότι βάλαμε μυαλό, απλά έχει ακριβή τη βενζίνη αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Και εμείς να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Συναφές όμως εν μέρη με αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, γιατί λέγαμε για παράδειγμα για τα θέματα του πόσο έχει ακρίβει η βενζίνη, το πετρέλαιο, τα καύσιμα κίνησης δηλαδή, άρα για οικονομία. Και να πούμε λοιπόν μια οικονομική είδηση η οποία μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα αυτή ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Με τη νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Σε αυτό υπάρχει μια διαδικασία πληστηριασμού που θεωρείται απλοποιημένη. Τώρα, για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, μάλιστα, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση αυτή. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει, χωρίς δηλαδή εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Να μείνουμε στα της οικονομίας, άλλη μια είδηση η οποία μας έρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Ναι, μεν, διαβάζω, επιδεινώθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καθώς το έλλειμμά του διευρύνθηκε κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 25 που ήταν στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η επιδείνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και σε μικρότερο βαθμό του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ συγκρατήθηκε εν μέρει από τη βελτίωση που σημειώθηκε πρωτίστως στο ισοζύγιο αγαθών και δευτερευόντως στο ισοζύγιο υπηρεσιών. Θα μου πείτε πολύ οικονομικά, αλλά ως είδηση αυτή την μοιραζόμαστε μαζί σας. Και στην ίδια, αν θέλετε, απολογιστική εκτίμηση, φαίνεται ότι τα έσοδα από τον τουρισμό σε αυτό το διάστημα, δηλαδή Ιανουάριο-Ιούλιο του 2026, αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με πέρσι, στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6%. Αυτό λένε τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία μας έρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Εμείς με αυτές τις οικονομικές ειδήσεις φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμή στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια με τον 102, συγγνώμη με διορθώνουν σωστά, θα έχουμε... Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας καλύτερα για αύριο, ας το πούμε έτσι, αυτά που θεωρούμε ως δεδομένα, και εδώ είμαστε, μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Παναγιώτου. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς ερμηνεύει τις 6 αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο ή κλαβικόρντ, Σμίτερ 806 ως και 811 του Johann Sebastian Bach, από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η ονομασία «Αγγλικές Σουίτες» πιθανότατα δεν δόθηκε από τον συνθέτη. Πρόκειται για νεανικά έργα, γραμμένα για άγνωστη αφορμή, πιθανόν στη Βαϊμάρη, τη δεκαετία του 1710. Πηγή της συλλογής είναι χειρόγραφα αντίγραφα του 18ου αιώνα, αφού το αυτόγραφο του Μπαχ είναι χαμένο. Οι 6 σουίτες που είναι γνωστές ως γαλλικές και οι 6 παρτίτες, επίσης για τσέμπαλο ή κλαβικόρντ, συντέθηκαν αργότερα. Από υφολογική άποψη, ο τίτλος «Αγγλικές Σουίτες» είναι παραπλανητικός επειδή δεν υπάρχει τίποτα το αγγλικό σε αυτές. Ο Μπαχ ενσωματώνει περίτεχνα μια μεγάλη ποικιλία υφολογικών χαρακτηριστικών της γαλλικής, ιταλικής και γερμανικής μουσικής της εποχής του με διάφορα είδη τυποποιημένων χωρών. Σε αντίθεση με τις γαλλικές σουίτες, κάθε αγγλική σουίτα ξεκινά με ένα πρελούδιο. Η επωνυμία «Αγγλικές Σουίτες» οφείλεται είτε σε έναν άγνωστο Άγγλο ευγενή που φέρεται ως αποδέκτης της αφιέρωσης της συλλογής, όπως αναφέρει ο πρώτος βιογράφος του Μπαχ, Johann Nikolaus Forkel, είτε στις 6 σουίτες για τσέμπαλο του Γάλλου συνθέτη και τσεμπαλίστα Charles Diepa, οι οποίες τυπώθηκαν στο Άμστερνταμ το 1701. Ο Διεπά σταδιοδρόμησε με λαμπρή επιτυχία στο Λονδίνο από τις αρχές του 18ου αιώνα. Ο Μπαχ αντέγραψε όλες τις σουίτες της συλλογής κατά την περίοδο 1709-1714, είναι άγνωστο πότε ακριβώς, και επηρεάστηκε από αυτές ιδίως στις 6 αγγλικές σουίτες. Σύμφωνα με μία τρίτη εκδοχή, η ονομασία «Αγγλικές Σουίτες» δόθηκε επειδή σε ένα χειρόγραφο της πρώτης σουίτας αναγράφεται από άγνωστο πρόσωπο στη γαλλική γλώσσα η ασαφής φράση «φτιαγμένο για τους Άγγλους». Το χειρόγραφο αυτό ανήκε στον γιο του συνθέτη, Johann Christian Bach. Ακούμε την αγγλική σουίτα αριθμός 1 σε λα μίζωνα, Σμίτερ 806. Αποτελείται από 7 μέρη. Πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ 1 και 2, ντουμπλ 1 και 2, σαραμπάντ, μπουρέ 1 και 2, ζιγκ. Ερμηνεύει ο Κωνσταντίν Λίφσιτς.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 1 σε λάμιζονα Σμίτερ 806 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ο Ρώσος πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς, εβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε το 1976 στο Χάρκοβο, που ανήκει σήμερα στην Ουκρανία. Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε σπουδές πιάνου στο Ινστιτούτο Γκνέσιν με βασική καθηγήτρια την Τατιάνα Ζέλικμαν. Δεν συμμετείχε ποτέ σε διαγωνισμός. Μετά την αποφύτισή του πήρε μαθήματα από πολλούς επιφανείς παιδαγωγούς, μεταξύ των οποίων ο Καρλ Ούλριχ Σνάμπελ, ο οποίος ήταν γιος του Άρτουρ Σνάμπελ, ο Άλφρεντ Μπρέντελ και η Ρόζαλιν Τούρεκ. Έχει συνεργαστεί με πολλούς επιφανείς μαέστρους και ορχήστρες, κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική. Από το 2008 διδάσκει στην ανώτατη σχολή της Λουκέρνης και σήμερα έχει την ελβετική υπηκότητα. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με τη δεύτερη αγγλική σουίτα σε Λάι Λάσομα Σμίτερ 807 του Μπαχ. Αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μπουρέ 1 και 2, Ζιγκ.

Ακούσαμε τη δεύτερη αγγλική σουίτα σε Λάιλα Σωμα, Σπίντερ 807 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η τρίτη αγγλική σουίτα σε Σολελά Σωμα, Σπίντερ 808. Αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότ 1 και 2, Ζιγκ. Ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Βαντίμ Ρέπιν στις 10 Μαρτίου 2018.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 3 σε Σόλε Λάσον, Σμίτερ 808 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η αγγλική σουίτα αριθμός 4 σε Φα Μίζωνα, Σμίτερ 809. Αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μενουέτο 1 και 2, Ζιγκ. Ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 4 σε φα μίζωνα, Σμίντερ 809 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η αγγλική σουίτα αριθμός 5 σε μη ελάσσονα, Σμίντερ 810. Αποτελείται από 6 μέρη, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ, σαραμπάντ, πασπιέ 1 και 2 ζικ. Ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Βαντίμ Ρέπιν στις 10 Μαρτίου 2018.

0: Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 6, σε ρε Λάσονα, Σμίντερ 811 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 10 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σωτήρη Παναγιώτου και τον Βασίλη Κατσαρό που είχαν την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
5: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
4: Ψηφιακές συλλογές.
5: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
4: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
5: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
4: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
5: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
4: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
5: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

0: Γεια σας.
1: Επανέρχομαι μετά από χρόνια σε ένα συνθέτη από τους σημαντικότερους του μουσικού Βορρά που ακούει στο όνομα Άουλις Σάλινεν. Η μουσική του έχει περιγραφεί ποικιλότροπα, άλλοι την είπαν σκληρή, άλλοι ένα όμορφα δημιουργημένο αμάλγαμα διαφόρων στυλ του 20ου αιώνα και άλλοι νέο-ρομαντική. Το δημιουργικό ταξίδι του Σάλινεν δεν χαρακτηρίζεται επαναστατικό, αλλά εξελικτικό. Λένε πως υπάρχουν δύο δρόμοι, δύο τρόποι να είσαι ένας δημιουργικός καλλιτέχνης, έλεγε ο συνθέτης. Ο ένας να δουλεύει σαν τον Σαγκάλ, που ουσιαστικά ζωγράφιζε τους ίδιους πίνακες σε όλη του τη ζωή, ο άλλος σαν τον Πικάσο, που άλλαζε το στυλ του κάθε λίγο και λιγάκι. Πιστεύω λοιπόν πως εγώ μοιάζω περισσότερο με τον Πικάσο παρά με τον Σαγκάλ. Ό,τι και αν γράψεις όμως, το στυλ σου θα αναγνωριστεί και θα παραμείνει εκεί. Αλλά μου αρέσει να αλλάζω και τον τρόπο σκέψης μου. Εξαρτάται κυρίως από την ορχήστρα, τη χοροδία ή οτιδήποτε άλλο γράφεις. Πάντα έγραφα για ερμηνευτές. Ποτέ δεν έγραφα μουσική για τον εαυτό μου, ποτέ για το κοινό, αλλά πάντα για τους ερμηνευτές. Όπερα, συμφωνική ορχήστρα, κουαρτέτο εγχόρδων, παιδική χοροδία. Και αυτός, νομίζω, είναι ο λόγος για τον οποίο η μουσική μπορεί να ακούγεται πολύ διαφορετικά. Λόγω του σκοπού της. Και ξεκινώ την πρώτη εκπομπή με το έργο Shadows, όπως 52 που θα ακούσετε από την κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Νότιας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ράσιλάινεν.

Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φίλανδου συνθέτη Άουλη Σάλινεν από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το έργο Shadows, σκιές, το έργο 52 που ακούσατε από την κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Νότιας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ράσιλάινεν. Ο Σάλινεν γεννήθηκε στην πόλη, την περιοχή του Σάλμι. Κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας η οικογένεια μετακόμισε αρκετές φορές για τις δουλειές του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της εκένωσης της Φιλανδικής Καρελίας το 1944 η οικογένεια μετακόμισε στην πόλη Ουσικάουπουνκι όπου και ο μικρός πήγε σχολείο. Τα πρώτα του όργανα ήταν το βιολί και το πιάνο. Έμαθε να παίζει τζαζ και κλασική μουσική και κατά την εφηβεία του αφιέρωσε πολύ χρόνο αυτοσχεδιάζοντας. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να γράφει τις ιδέες του σε χαρτί και άρχισε να ασχολείται σοβαρά με τη σύνθεση. Φίτησε στην Ακαδημία Μουσικής Σιμπέλιους και σπούδασε με διάφορους δασκάλους μεταξύ των οποίων με τον Άρε Μερικάντο και τον Γιούνας Κόκονεν. Μετά την αποφύτισή του ο Σάλινεν ανέλαβε θέση καθηγητής σύνθεσης στην Ακαδημία Σιμπέλιους και βέβαια συνέχισε να συνθέτει. Μεταξύ των μαθητών του ήταν ο Γιούνι Καϊπάινεν και ο αυστριακής καταγωγής φιλανδός συνθέτης Χέρμαν Ρέχμπεργκερ. Συνεχίζω τώρα με το έργο «Εισαγωγή και τάγκο», όπους 74β. Παίζει πιάνο ο Ραλφ Γκοντόνι, μαζί του η βιρτουόζη του Κούμο.

Αυτή ήταν η εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα εν χόρδων της εισαγωγής και τάγκο του Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, αρχικά γραμμένη το 1997 για κουιντέτο με πιάνο. Ο Σάλινεν είναι ένας συνθέτης που, όπως και οι υπόλοιποι της γενιάς του, αρχικά περιπλανήθηκε σε χώρους πιο στριφνούς σε ό,τι αφορά τη μουσική γλώσσα, αλλά κατόπιν στράφηκε σε μια πιο συντηρητική γραφή, η οποία, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα και δεν κουβαλά τη δυναμική που έχουν τα έργα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Η πιο απλοϊκή, παύλα προσιτή μουσική, βέβαια, έγινε επιτακτική ανάγκη από την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και μετά, αλλά ταυτόχρονα έγινε επικίνδυνη για τους δημιουργούς της, μιας και δεν είναι καθόλου δύσκολο να πέσει κανείς σε κοινοτυπίες, σε έλλειψη στυλ και προσωπικότητας, στο μουσικό ιδίωμα και χαρακτήρα. From a Swan Song, έργο 67 για βιολοντσέλο και πιάνο, Άρτον Όρας βιολοντσέλο και Ραλφ Γκοντόνι πιάνο.

Από τους Άρτο Νόρας βιολοντσέλο και Ραφ Γκοντόνι πιάνο ακούσατε τη σύνθεση From a Swan Song, έργο 67 για βιολοντσέλο και πιάνο του Άουλι Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Άρτο Νόρας είναι ένας τσελίστας από τους πιο διάσημους μουσικούς της Φιλανδίας και από τους πιο αναγνωρισμένους τσελίστες της γενιάς του. Το έργο που ακούσατε ήταν παραγγελία από το Φεστιβάλ Μουσικής Ναντάλι για τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό βιολοντσέλου Πάουλο στο Ελσίνκι το Νοέμβριο του 1991. Το υλικό του προέρχεται από την όπερα Παλάτσι, το Παλάτι, όπου ο βασιλιάς τραγουδά ένα ζωφερό, θλιβερό, κύκνιο άσμα στην τελική πράξη. Γι' αυτό η διάθεση είναι ζωφερή και δραματική. Η γραφή, όπως ακούσατε, είναι σε στιγμές γωνιώδης και κρουστή. Το τσέλο συχνά παίζει τις μελωδίες με αρμονικούς και ένας σύντομος χορός σαν τάγκο που κατακλείζεται από πιο σκοτεινά στοιχεία καταλήγει με θλιβερό τρόπο. Θα κλείσω την σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Άουλι Σάλινεν με το έργο που τον έκανε πλατιά γνωστό και παίζεται ίσως περισσότερο και συχνότερα από κάθε άλλο έργο του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα στις συμφωνίες του, τις 8 όπερες, τους πολλούς κύκλους τραγουδιών, καθώς και μία σειρά από έργα για σόλο όργανα με την οποία ασχολείται από το 2001, το κουαρτέτο για έγχορδα, το οποίο μεταγράφηκε από τον ίδιο το 1981 για ορχήστρα εγχόρδων με τον τίτλο «Some Aspects of Peltoniemi Hintrich Funeral March», σε ελεύθερη δηλαδή μετάφραση «Το πένθυμο εμβατήριο του Peltoniemi Hintrich», είναι το έργο που τον καθιέρωσε στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μάλιστα φαίνεται γενικά πως οι συνθέσεις του για μικρή ορχήστρα ή ορχήστρα εγχόρδων και σόλο όργανα είναι πιο ανάγλυφες σε σχέση με τα συμφωνικά έργα ή τις όπερες. Αυτή λοιπόν η σύνθεση και το έργο «Νυκτερινή χορή» του Δον Χουάν Κιχώτη είναι τα πιο γνωστά του έργα από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού του ιδιώματος. Ένα παραδοσιακό θέμα και μια σειρά από παραλλαγές κτίζουν την εξαιρετική αυτή σύνθεση με την επαναληπτική της αφήγηση και τους διαφορετικούς τρόπους.

όπως του να εξετάζει κανείς ένα μοτιβικό υλικό. Auli Saarinen, Some Aspects of Peltoniemi Hindrik Funeral March, κουαρτέτο για έγχορδα, αριθμός 3. Παίζει το κουαρτέτο Dahlqvist, ένα από τα σημαντικότερα νέα κουαρτέτα, σε μια εξαιρετική πραγματικά

Ήταν το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 3 «Some Aspects of Peltoniemi Hendrik Funeral March», το πένθυμο δηλαδή εμβατήριο του Peltoniemi Hendrik, που ακούσατε από το κουαρτέτο Dahlqvist. Τα επόμενα λίγα λεπτά της εκπομπής θα συμπληρώσω με ένα μέρος της εκδοχής αυτού του έργου, όχι για κουαρτέτο πια, αλλά για ορχήστρα εγχόρδων. Παίζει η Ostrobothnian Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Γιούχα Κάγκας.

0: Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του πολύ σημαντικού Φιλανδού συνθέτη Άουλη Σάαλινεν από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» ολοκληρώθηκε με ένα μέρος της εκδοχής για ορχήστρα εγχόρδων του κουαρτέτου για έγχορδα αριθμός 3 «Some Aspects of Peltoniemi Hindrick Funeral March», την οποία ακούσατε από την Ostrobothnian Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Γιούχα Κάγκας. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο έργα του Georg Philipp Telemann, ένα ορχιστρικό και ένα οπερατικό, βασισμένα στο υποτικό αντιμυθιστόρημα του Μίγελ Θερβάντες, Δον Κιχώτης.

Ο Τέλεμαν, ο πιο παραγωγικός συνθέτης της εποχής του, ο οποίος εκεί στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα θεωρείται από όλους ως ο σπουδαιότερος συνθέτης της Γερμανίας. Ο Τέλεμαν, που στα τελευταία χρόνια της ζωής του εμπνεύστηκε από τον μισότρελο γκαφατζή και διασημότερο όλων των ηρωικών υποτών, τον Δον Κιχώτη, και άφησε παρακαταθήκη τα δύο έργα που θα απολαύσουμε σήμερα. Και πρώτα-πρώτα την ορχιστρική σουίτα του Δον Κιχώτη. Μια ψυχαγωγική προγραμματική σουίτα, η οποία απεικονίζει με ορχιστρικούς όρους επεισόδια από την καριέρα του αιώνιου αυτού εκπροσώπου της ουτοπίας του Δον Κιχώτη. Ο εφευρετικός ιδαλγός Δον Κιχώτης ντε λα Μάντσα, λοιπόν, του Μιγέλ δε Θερβάντες Σαβέδρα, ένα ογκώδες βιβλίο ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες, μια σπουδή στη φύση της πραγματικότητας, σε έναν κόσμο όπου «Toda la vida es sueño y los sueños sueños son», σύμφωνα με τα λεγόμενα του Λόπε δε Βέγκα. Η σουίτα του Τέλεμαν ξεκινά με μια γαλλικού τύπου βερτούρα και συνεχίζεται με 5 επεισόδια. Το ξύπνημα του Δον Κιχώτη, την επίθεσή του στους ανεμόμυλους, τα πρώτα δείγματα της αγάπης του για την Δουλτσινέα, την σχέση του με τον υπηρέτη του Σάντσο Πάντσα, τον, ο Θεός να τον κάνει, καλπασμό του τεμπέλικου και αργοκίνητου αλόγου του Ροσινάντε και τον αντίστοιχο του γαϊδάρου του Σάντσο Πάντσα. Η σουίτα ολοκληρώνεται με τον Δον Κιχώτη για άλλη μια φορά πίσω στο σπίτι του να αποκοιμάται ενώ η μουσική σβήνει σιγά σιγά. Ο Νίκολας Γουόρντ διευθύνει την Northern Chamber Orchestra από ηχογράφηση του Ιουλίου του 1996.

Από ηχογράφηση του 1996 που κυκλοφόρησε όμως το 2003, ο Νίκολας Γουόρτ διεύθυνε υπέροχα την Northern Chamber Orchestra στα 7 μέρη της πανέμορφης σουίτας για τον Δον Κιχώτη του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, 1881-1767. Ας περάσουμε όμως τώρα και στην Σερενάτα, ή άλλως κομική όπερα, ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Καμάτσο, που συνέθεσε και πάλι ο Τέλεμαν το 1761 αυτή τη φορά. Πριν από όλα πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χαρίσματα του Τέλεμαν στο πεδίο του μουσικού δράματος φτάνουν στην πλήρη εκφρασή τους όταν αυτός έχει στα χέρια του θέματα ψυχαγωγικά. Λιμπρέτα δηλαδή σαν και αυτό του ταλαντούχου ποιητή από το Αμβούργο που πέθανε το 1771 σε ηλικία μόλις 30 ετών, του Ντάνιελ Σίμπελερ. Ο Σίμπελερ λοιπόν έγραψε ένα λιμπρέτο Ζίνξπιλ βασισμένο στον γάμο του Καμάτσο, ένα επεισόδιο δηλαδή από τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Ο Τέλεμαν ευχαριστημένος αρχίζει αμέσως να συνθέτει μουσική για αυτό το ποίημα τραγούδι για το θέατρο. Το αποτέλεσμα, μια έξοχη κομική όπερα και με τον Τέλεμαν με μαστοριά να δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα του αφηγηματικού Σπρεχγεζάνγκ. Μελωδική ζωτικότητα, χάρη, χιούμορ και αστήρευτη ενέργεια σε ένα έργο σε 5 σκηνές που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1761 στο Αμβούργο. Ας ξεκινήσουμε όμως την ακρόαση με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την δεύτερη σκηνή του έργου. Χοροδιακό των Βοσκών, άρια του Δον Κιχώτη, άρια του Σάντσο Πάντσα, άρια του Χρυσόστομου, ένα ακόμα χοροδιακό των Βοσκών και τέλος ένα ντουέτο του Δον Κιχώτη με τον πιστό υπηρέτη του τον Σάντσο Πάντσα. Τους σωλείς τραγουδιστές, το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας για την Παλιά Μουσική της Βρέμης και το σύνολο με όργανα εποχής La Stazione από την Φραγκφούρτη διευθύνει ο Μίκαελ Σνάιντερ από ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Μαρτίου του 1993 στη Βρέμη.

Αυτά ήταν 6 χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την δεύτερη σκηνή της Σερενάτας, κομικής όπερας, «Ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Καμάτσο», που συνέθεσε και πρωτοπαρουσίασε εν έτη 1761 ο Γκέορκ Φίλιπ Τέλεμαν. Ένα έργο ελκυστικό σε λιμπρέτο του Ντανιέλ Σίμπελερ, με μια μουσική ποιότητα αντιπροσωπευτική του επιτυχημένου συνδυασμού λόγου και μουσικής στα τελευταία έργα του Τέλεμαν. Μια γεμάτη ενέργεια όπερα από έναν 80χρονο τότε συνθέτη, ο οποίος εδώ καταπιάνεται βεβαίως με ένα επεισόδιο από το πρώτο αυτό μεγάλο μοντέρνο μυθιστόρημα στην ιστορία της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στον κόσμο, μετά τη Βίβλο βέβαια, με πρωταγωνιστή έναν γέρο, ξερακιανό και με μυαλό σαλεμένο από τα μέτρητα υποτικά μυθιστορήματα που έχει διαβάσει. Ξεκινά λοιπόν για να πολεμήσει το κακό και να κερδίσει ταυτόχρονα την καρδιά της αγαπημένης του Δουλτσινέα, την οποία σημειωτέων δεν έχει δει ποτέ του. Μαζί με τον πιστό αγαθιάρη χωριάτη, τον Σάντσο Πάντσα, θα μπλέξει στις πιο απίθανες περιπέτειες. Ο Τέλεμαν λοιπόν εδώ χρησιμοποιεί εκτός των άλλων και ρυθμούς και μελωδικά στοιχεία που σχετίζονται με το ισπανικό folklore, για να μας θυμίσει τον τόπο και τον χρόνο της δράσης και να τονίσει φυσικά με τον καλύτερο τρόπο το επεισόδιο από τον γάμο του Καμάτσο. Ένα επεισόδιο που ενέπνευσε και μια σειρά από άλλους συνθέτες, ανάμεσά τους και τον Φέλιξ Μέντελσον εν έτη 1827. Ας απολαύσουμε όμως τώρα ολόκληρες και τις υπόλοιπες 3 μικρές σε διάρκεια σκηνές του έργου του Τέλεμαν. Και πάλι από την ίδια γεμάτη ζωντάνια, ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Μαρτίου του 1993. Ο Μικαέλ Σνάιντερ διευθύνει τους ολείς τραγουδιστές, το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας για την παλιά μουσική της Βρέμης και το σύνολο με όργανα εποχής La Stazione. Μια κομική όπερα λοιπόν, με όλους τους πρωταγωνιστές να δείχνουν χαρούμενοι και να ενώνουν τις φωνές τους για να εκθιάσουν τα πλεονεκτήματα της σοφίας. Σοφία, φρόνηση, νους και γνώση που οδηγούν εκ του ασφαλούς στην πραγματική ευτυχία.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση του Μαρτίου του 1993, ο Μίκαελ Σνάιντερ διεύθυνε με απολαυστικό τρόπο τους σολείς τραγουδιστές, το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας για την Παλιά Μουσική της Βρέμης και το σύνολο La Stazione, στις τρεις τελευταίες από τις πέντε σκηνές της Σερενάτας, κομικής όπερας, ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Καμάτσο. Ένα άκρος ψυχαγωγικό έργο που συνέθεσε και παρουσίασε στο Αμβούργο εν έτη 1761 ο 80χρονος τότε Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, 6 δηλαδή χρόνια πριν τον θάνατό του. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Πέτρας παρουσιάζεται η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια σε μια παράσταση πληθωρική, κομική και βαθιά πολιτική. Η αριστοφανική κωμωδία μετατρέπεται σε ένα σκηνικό πανηγύρι όπου το χιούμορ, η μουσική και η συλλογικότητα υψώνουν τη δική τους απάντηση απέναντι στη βία και στην παράνοια του πολέμου. Μια γιορτή της ζωής και της ανθρώπινης ανάγκης για συμφιλίωση πιο επίκαιρη από ποτέ. Στα θερινά σινεμά της Αθήνας προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καστανίδη και Ιούς Χαβιαρά. Στο ερυπωμένο εργοστάσιο πυρομαχικών της Πυρκάλ, 4 άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί επιστρέφουν στις μνήμες τους και φωτίζουν την αθέατη καθημερινότητα ενός τόπου σημαδεμένου από την ιστορία. Η σκληρή εργασία, ο φόβος, οι φιλίες και η εργατική αλληλεγγύη ζωντανεύουν μέσα στα άδεια κτίρια. Ένα ντοκιμαντέρ για εκείνους που άγγιξαν τα υλικά του πολέμου αλλά κράτησαν μέσα τους τις ιστορίες της ζωής. Και στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης, στο πλαίσιο των Εσχυλίων 2026, συνεχίζεται η έκθεση της Μαργαρίτας Πέτροβα «Δεύτερο δέρμα» σε επιμέλεια της Μπίας Παπαδοπούλου. Μέσα από εγκαταστάσεις, βίντεο και έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση, η οικαστικός διερευνά τα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικές αντιλήψεις που εγγράφονται πάνω μας σαν ένα δεύτερο δέρμα. Ένα περίβλημα που διαμορφώνει την εικόνα, τη συνείδηση και την ταυτότητά μας. Μια έκθεση που μας καλεί να αποτινάξουμε όσα μας επιβάλλονται και να αναζητήσουμε ξανά την ελευθερία της αυθεντικής μας υπόστασης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Αφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή.
2: Γύρω στο 1650, μέσα από ένα βιβλίο αρχιτεκτονικής, η ιταλική λέξη σάλα, που σημαίνει δωμάτιο, και η λέξη σαλόνε, που σημαίνει μεγάλο ευρύχωρο δωμάτιο, δανείζουν στη γαλλική γλώσσα τη λέξη σαλούν, για αίθουσες υποδοχής σε μεγάλες επαύλες. Στη Γαλλία του τέλους του 18ου αιώνα του διαφωτισμού, η λέξη συναντά την ιδέα των συναντήσεων εκλεκτών φυλών της τέχνης. Ιδέα που έχει τη δική της ιστορία ήδη από τον 16ο αιώνα στις ιταλικές αυλές των Ευγενών. Στη Γαλλία του τέλους αυτού του αιώνα του 18ου, με τη βιομηχανική και τη γαλλική επανάσταση, οι συγκεντρώσεις βρίσκουν το χώρο τους σε ακόμα περισσότερα δωμάτια υποδοχής, σαλόνια των αριστοκρατικών σπιτιών, όσο και των μπουρζουά, της νέας μεσαίας τάξης. Μετά το δείπνο, η οικοδέσποινα οδηγεί τους καλεσμένους της στο σαλόνι. Ευτυχή συγκυρία είναι ότι το μουσικό όργανο πιανοφόρτε εξελίσσεται συνεχώς. Στο σαλόνι του 19ου πια αιώνα, το πιάνο έχει κεντρική θέση. Εξασφαλίζει άλλωστε πολύ φθηνότερα από ό,τι στους προηγούμενους αιώνες τη μουσική διασκέδαση στο σπίτι. Και κάπως έτσι, με τη λέξη στη γαλλική γλώσσα, το σαλόν δίνει το όνομά του στις βραδιές όπου η λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική ανθίζουν ανεπίσημα γύρω από ένα πιάνο. Στο πιάνο των σαλονιών και των σαλών του 19ου αιώνα παίζουν επαγγελματίες μουσική, με ελάχιστες εξαιρέσεις κυρίως άνδρες. Είτε καλεσμένοι ως φίλοι, είτε επί αμοιβή σε μορφή ιδιωτικών συναυλιών, βιρτουόζοι μουσικοσυνθέτες που εντυπωσιάζουν, συγκινούν με το ταλέντο τους. Αλλά επίσης και ερασιτέχνες μουσική, κυρίως γυναίκες, οι οικοδέσποινες, οι παρευρισκόμενες φίλες τους, τα παιδιά της οικογένειας, που προσφέρουν χαλαρή διασκέδαση στους εκλεκτούς καλεσμένους. Και σιγά σιγά ένα νέο είδος μουσικής γεννιέται. Συνθέσεις προσιτές, μικρής διάρκειας για τους ερασιτέχνες μουσικούς για πιάνο, ίσως και σε συνδυασμό με φωνή ή ένα-δύο ακόμα μουσικά όργανα. Συνθέσεις με ευχάριστες μελωδίες που θα κερδίζουν τις εντυπώσεις, όμως σε εισαγωγικά κομψές. Είναι τα κομμάτια του σαλονιού. Παρίσι, την περίοδο του 1831-1834. Εδώ ο 19χρονος Heinrich Wilhelm Ernst, που έχει έρθει από τη Μολδαβία για να τελειοποιήσει τις μουσικές σπουδές του, για τις αυξημένες ανάγκες της νέας αγοράς και το εισόδημα που μπορεί να του αποφέρει, συνθέτει δύο νυχτερινά για βιολί και πιάνο. Καθώς φαίνεται για πρώτη φορά, στο εξώφυλλο της έκδοσης γράφει «Morceau de Salon», «Κομμάτια του σαλονιού». Πολύ γρήγορα η μουσική των νυχτερινών για βιολί και πιάνο του Heinrich Wilhelm Ernst δίνει τη βραδινή οικιακή διασκέδαση από ερασιτέχνες μουσικού σε όλο το Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Από τα δύο κομμάτια του σαλονιού, τα δύο νυχτερινά για βιολί και πιάνο, όπους 8 του Heinrich Wilhelm Ernst, ακούσαμε το δεύτερο σε μη μείζωνα, με τον Σέρμπαν Λούπου στο βιολί και τον Ιαν Χόπσον στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε πολύ, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Ελπίδα Παπουτσή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, αφορμή μας δίνει το Athens Baroque Festival του 2026, για το οποίο θα μιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Και η αφορμή, είδα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ενερακτήριο πρόγραμμα στις 24 του μηνός, με μουσική από την Ιβυρική Χερσόνησο, και έτσι θα ακούσουμε Ήβυρες της περίοδου του Μπαρόκ, έτσι, ξεκινώντας από τον Χουάν Ιδάλγο.

0: Χουάν Ιδάλγο λοιπόν από τον ισπανικό, από το ισπανικό μπαρόκ τον 17ο αιώνα, σαν σημερινό ακούγεται το κομμάτι. Τέλος πάντων, περνάμε στον εικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια έκθεση που γίνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Βέβαια δεν είναι ακριβώς εικαστικός χώρος, είναι μια σύνθετη έκθεση που φέρει τον τίτλο «Συναστρία». Λοιπόν, ο κόσμος των άστρων είναι το αντικείμενό μας και μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή, ο Κώστας Πράπογλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Πράπογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαναράκου. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Και πείτε μας λοιπόν, περί τίνος πρόκειται?
1: Πρόκειται, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, για μια πολυσύνθετη ομαδική έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στο αίθριο του 4ου ορόφου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια έκθεση η οποία συνδυάζει τα έργα 20 σύγχρονων εικαστικών. Όμως έχουμε και επίσης τα ποίηματα 14 ποιητριών και ποιητών, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την Εθνική Βιβλιοθήκη και η παρουσία των βιβλίων και τεκμηρίων των σπάνιων συλλογών της βιβλιοθήκης.
0: Λοιπόν, όταν πώς γίνεται, πώς εντάσσονται όλα αυτά μέσα στην έκθεση? Τα τεκμήρια με τα έργα, με την ποίηση, πώς εντάσσονται όλα αυτά?
1: Λοιπόν, ο τίτλος «Συναστρία» οικειοποιείται τον ομώνυμο όρο, ο οποίος ουσιαστικά σημαίνει την αστρολογική σύγκριση δύο οροσκοπίων για να δούμε τη συμβατότητα και τη δυναμική μεταξύ δύο ανθρώπων. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από αυτόν τον όρο, κάπως διευρύνουμε αυτή την έννοια και αρχίσουμε και συζητάμε για τα συστήματα γνώσης των σχέσεων και των συγγενειών και πώς μπορούν τα έργα 20 καλλιτεχνών να δέσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια ενιαία αφήγηση. Όλα αυτά τα έργα εμπνέονται από ουσιαστικά την αρχαίγονη ανάγκη του ανθρώπου να μετρήσει το αμέτρητο και να εξηγήσει το ανεξήγητο, δηλαδή τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε στην έκθεση έχουν να κάνουν με τους πλανήτες, τους αστερισμούς, κοσμικές αφηγήσεις και γενικότερα αυτό που εγώ αποκαλώ το κοσμικό φαντασιακό. Mm-hmm. Κάπου εκεί έρχονται και οι ποιητές και οι ποιήτριες, οι οποίες και οι οποίοι εμπνέονται όλοι από, και όλες από αυτήν την, αν θέλετε, συναστρία, την εικαστική συναστρία, και δημιουργούν τις δικές τους φωνές, τα δικά τους ποίηματα.
0: Τα δημιουργούν για την έκθεση δηλαδή, δεν είναι...
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι όλα για την έκθεση. Και επειδή προσπαθούσα να βρω έναν λόγο για τον οποίο θα μου επέτρεπε να εντάξω όλους αυτούς, όλες αυτές τις φωνές μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, άρχισα να αναζητώ στις μηχανές αναζήτησης της ίδιας της βιβλιοθήκης τα βιβλία που υπάρχουν μέσα, και ανακάλυψα ότι υπάρχει μια φοβερή συλλογή από βιβλία και τεκμήρια που σχετίζονται με την αστρονομία, την αστρολογία, την κοσμολογία, τις μετρήσεις των εκλήψεων, τους αστερισμούς. Οπότε κάπως όλα αυτά άρχισαν σιγά σιγά να δένουν, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε συνεργασία με το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης καταφέραμε και βγάλαμε από τα αρχεία τους κάποια πολύ σημαντικά βιβλία και τεκμήρια, τα οποία είναι μέσα σε ειδικές προθήκες και ο θεατής μπορεί όλα αυτά να τα δει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου για το κοινό. Και καθώς μιλάω με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης της Ρόδου, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν γίνεται κάτι για αυτή την περίοδο εκεί.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε το λεγόμενο πρώτο ανοιχτό κάλεσμα, το πρώτο open call. Είναι μια σειρά εκθέσεων που ξεκίνησε στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Η πρώτη έκθεση που ονομάζεται «Σημεία Επαφής» και τρέχει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι ένας διάλογος 12, με τα έργα 12 σύγχρονων καλλιτεχνών με έργα της μόνιμης συλλογής του μουσείου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος διάλογος μεταξύ των αποκτημάτων, των παλαιών αποκτημάτων της μόνιμης συλλογής του μουσείου και της σύγχρονης δικαστικής πράξης.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Και η έκθεση αυτή είναι ανοιχτή μέχρι...
1: Αυτή η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη.
0: Και ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, οι γνωστοί που συνδιαλέγονται με τα έργα της μόνιμης συλλογής?
1: Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες, αναφέρεστε στους σύγχρονους ή στους της μόνιμης συλλογής?
0: Στους σύγχρονους.
1: Σύγχρονους.
0: Της μόνιμης συλλογής, θα τους πούμε μια άλλη φορά που θα μιλήσουμε για το Μουσείο της Ρόδου.
1: Βεβαίως. Έχουμε έργα λοιπόν των Αγγελική Αντωνέα, του Νίκου Γκίκα, της Σούζαν Νταμπόλ, της Μαρία Ζαχαρογιάννη, Ρόζα Ζαϊντάν, Γιώργος Κουσούρης, Δημήτρης Μανταδάκης, Πέτρος Ματζάκος, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Κωνσταντίνα Πολίτη, Σεβαστή Σταυρίδη και Γεωργία Χριστάνα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Πράπογλου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και ακούμε και πάλι Χουάν Χιδάλγο.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας δίνει και τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα Χουάν Ιδάλγο. Στην πορεία θα ακούσουμε και Σεμπαστιάν Ντουρόν, Χωσέ Μαρίν και δύο Πορτογάλους, τον Λουίς Μιλάν και τον Ντιέγκο Ορτίζ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Baroque Festival για φέτος, που θα γίνει από τις 24 έως τις 27 του μηνός, δηλαδή από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, στην Γερμανική Εκκλησία. Είναι η Αναστασία Μιλιώρη, η οποία μετέχει και όλο το φεστιβάλ με μπαρόκ βιολί. Καλησπέρα σας, κυρία Μιλιώρη.
1: Καλησπέρα, κυρία Γιαναράκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Μας δώσετε και πολύ ωραίο υλικό, πολύ ωραίες ιδέες για το τι να ακούσουμε στην εκπομπή.
1: Χαίρομαι πολύ και πολύ ωραία επιλογή.
0: Πείτε μας λοιπόν, πείτε μας τι πρόκειται
1: λοιπόν,
0: να ακούσουμε στο φεστιβάλ.
1: Να μιλήσουμε για το φεστιβάλ. Ναι. Ξεκινάει στις 24, αυτή την Πέμπτη, και ξεκινάμε με ρεπερτόριο της Ιβηρικής Χερσονήσου, 16ου και 17ου αιώνα. Το σύνολο αποτελείται από τη σοπράνο Μαριάννα Καστέλο Μπράγκο, που είναι και η προσκεκλημένη μας από την Πορτογαλία. Τον Αντώνη Βερβέρη, που παίζει ψαλτήριο, ένα πολύ σπάνιο όργανο. Ένα όργανο που σπάνιο το ακούμε γενικά.
0: Τι είναι το όργανο αυτό?
1: Το ψαλτήριο είναι ένα ανοιχτό όργανο που μοιάζει πάρα πολύ στο δικό μας σαντούρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς λέγεται και σαλτέριο, ψαλτέρι. Και είναι και από ό,τι λέγεται ένα από τα πρώτα όργανα που ταξίδεψε στην τότε νεοανακαλυφθήσια Αμερική από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ηχόχρωμα που αναμειγνύεται με τη Βιόλα Νταγκάμπα, που επίσης είναι στο πρόγραμμα και παίζει Αθανασία Τέλειου, και την μπαρόκ κιθάρα και βιχουέλα που παίζει ο Γιάννης Ευσταθόπουλος, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος αυτού.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Λανκονί.
1: Λάνκονι η επόμενη μέρα, 5 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Έχουμε ένα ρεπερτόριο αφιερωμένο στο φλάουτο και στις αρχές του, στις απαρχές του φλαουτιστικού ρεπερτορίου, τότε που αρχίζει να αποκτά το σολιστικό του ρόλο στην ιστορία, και σχετίζεται άμεσα με την Αυλή των Βερσαλιών, και συνθέτες όπως ο Ζακ Μαρίνο Τετέρ, μεγάλος σπουδαίος συνθέτης, Μισελ Ντελαμπάρ και άλλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σπάνια φλάουτα της εποχής, τα οποία είναι κουρδισμένα σε συχνότητες όπως 4-15 ή 3-92, και ο εμπνευστής του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Οκούντουρας, ο πολύ καλός συνάδελφος, που παίζει φλάουτο τραβέρσο και φλάουτο μεράμφος. Επίσης παίζει Βιόλα Νταγκάμπα ή Αθανασία Τέλειου, που εδώ σε αυτό το πρόγραμμα θα την ακούσουμε και σε σολιστικό ρεπερτόριο για τη Βιόλα Νταγκάμπα. Δηλαδή, πέρα του ότι λειτουργεί ως μπάσο κοντίνουο, λειτουργεί και σολιστικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα μας ερμηνεύσει έργα του Μαρέ Μαρέ. Και έχουμε και τον Αλέξη Μαστιχιάδη στο τσέμπαλο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Περνάμε στο Σάββατο και την Κυριακή, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όπου έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα στον Johann Sebastian Bach, μέσα από τρία έργα εμβληματικά. Ένα από αυτά είναι το τριπλό κονσέρτο για τσέμπαλο, φλάουτο και βιολί και σύνολο εγχόρδων, το οποίο έχει παρόμοια σύνθεση με το Βραδεμβούργιο κονσέρτο το πέμπτο, και είναι ένα από αυτά τα έργα που έγραφε τότε ο Μπαχ για το, που τότε υπήρχε το καφέ Τσίμερμαν στη Λειψία, και ήταν ένα μέρος που μαζεύονταν έτσι η μουσική και οι άνθρωποι και άκουγαν μουσική. Το άλλο έργο που θα ακούσουμε είναι η καντάτα που ονομάζεται «Η καντάτα του καφέ», και είναι μία από τις λίγες καντάτες κοσμικές που έχει γράψει ο Μπαχ. Mm. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μιλάει για μία νέα κοπέλα που είναι ευθυσμένη στον καφέ και έχει μία διαμάχη με τον πατέρα της γύρω από αυτό. Είναι κομική, είναι μία κομική καντάτα για σοπράνο, τενόρο και βαρύτονο, και
0: Ο τίτλος της είναι «Σοπάστε μη φλιαρείτε».
1: Σοπάστε μη φλιαρείτε. Σφάγκστίλε πλάζετ νίχ. Ναι, έτσι είναι η αρχή. Έτσι ξεκινάει η καντάτα. Ναι. Η τραγουδάει η σοπράνο Μαρία Ταξίδου, ο τενόρος Μη Καστέλε, βαρύτονος Σωτήρης Τριάντης. Σε όλο μπαρόκ βιολί παίζω εγώ, φλάουτο τραβέσω Ζαχαρία Σταρπάγκος, στο τσέμπαλο Γεράσιμος Χοϊδάς και έχουμε ένα σύνολο με όργανα εποχής.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και έχετε και κάτι για παιδιά το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο, ναι, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12 έχουμε μία εκπαιδευτική δράση για παιδιά 6 έως 12 ετών μαζί με τους συνοδούς τους, όπου εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα όργανα εποχής, να τα ακούσουν, να τα πιάσουν και να ακούσουν διάφορες ιστορίες για την εποχή, για τους συνθέτες, mm-hmm. μέσα από εικόνες κτλ.
0: Λοιπόν, πρέπει να μας πείτε όμως πώς έρχεται κανείς, δηλαδή πρώτα υπάρχουν θέσεις, γιατί πρέπει να είναι περιορισμένες οι θέσεις, υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν λίγες, γιατί είναι και η χωρητικότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, ναι, δεν είναι και πολύ μικρή, λέω. Αλλά γενικώς, αν κάποιος θέλει να έρθει, καλό θα ήταν να φροντίσει να αγοράσει ένα εισιτήριο. Υπάρχει προπόληση από την Ticket Services. Ναι.
0: Ή και επιτόπου αν βρει τελευταία στιγμή.
1: Επιτόπου αν βρει, ναι, αλλά
0: δύσκολο να βρει.
1: Πραγματικά θέλει και είναι σίγουρος ότι θέλει να έρθει.
0: Και για τα παιδιά έχει κλείσει αυτό το πρόγραμμα του Σαββάτου ή είναι ανοιχτό ακόμα?
1: Έχει λίγες θέσεις. Ναι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, κυρία Μιλιώρη. Ελπίζω ότι τα ηχογραφήσετε κάπως αυτά τα κομμάτια.
1: Τα ηχογραφούμε, ναι. Τα βιντεοσκοπούμε.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Βασικά.
0: Τα βιντεοσκοπείτε, εντάξει. Αυτό δεν είναι το ίδιο με την ηχογράφηση, για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε και όλα όπως θα το παρεμπνεύσετε εκεί, όσοι δεν μπορέσουμε να έρθουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Και προχωράμε. Γεια σας. Προχωράμε, θα ακούσουμε στην Σεμπαστιάν Ντουρόν, Χωσέ Μαρίν και στην πορεία δηλαδή, Λουίς Μιλάν και Διέγκο Ορτίζ.

0: και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου με αφορμή μια παράσταση που θα δοθεί στο θέατρο του Μοσχοποδίου στη Θήβα, εκεί που παρουσιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα την παράσταση του Ερωτόκριτου που γίνεται σήμερα από τον ροκ όπερα καινούργια του Δημήτρη Μαραμή. Λοιπόν, η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα θα παιχθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, είπαμε, στο θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα, και φέρει τον τίτλο Σφίνξ και τον υπότιτλο Ιδίπους Πολυνίκης Αντιγόνη. Δράστης ο Κωνσταντίνος Χατζής έχει έρθει και στην εκπομπή εδώ, είναι φίλος μας και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει κάνει Ισίωδος, Εσχύλος και Σοφοκλής, οι πηγές του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο και καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει, πώς συνδέεις τη σφίγγα, τον Ιδίποδο, τον Πολυνίκη, την Αντιγόνη, γενικώς τον κύκλο αυτό τον θηβαϊκό, και πώς έχεις φτιάξει την παράσταση αυτή, πώς λειτουργεί, και είσαι μόνος σου στη σκηνή?
1: Είμαι μόνος μου. Αυτό θέλω να πω μια παρένθεση, ότι ήταν ένα κείμενο το οποίο το είχα δημιουργήσει όχι σε αυτή τη μορφή που θα κάνω τώρα ακριβώς, πριν 4 χρόνια, και ήταν να γίνει με κάποιους άλλους συντελεστές, οπότε με απασχολούσε πάλι πάρα πολύ το θέμα της σφίγγας, αυτού του μυθολογικού τέρατος, και όπως επίσης επειδή έχω κάνει και την Αντιγόνη και τους 7 επιθύβας, ήθελα να φτιάξω μια παράσταση όπου να διαπερνάει όλος ο μύθος των Λαυδακηδών. Οπότε ξαναπιάνοντας τώρα το νήμα από την αρχή, το κείμενο συγγνώμη από την αρχή, ξεκινάει η Σφίγγα, η οποία μέσα από τον Ισίωδο πήρα όλα τα στοιχεία, τα μυθικά, την εμφάνισή της, η οποία κρατάει αφηγηματικά την ιστορία μέχρι ένα σημείο που μετά αρχίζουν να ξεπηδούν. Δηλαδή αρχίζει από τη γενιά των Σπαρτών, όταν ήρθε ο Κάδμος στη Θήβα, μιλάει για τον Λάιο που κοιμήθηκε ερωτικά με τον Χρήσιπο και ο Χρήσιπος αυτοκτόνησε μετά, πήρε την κατάρα ο Λάιος για τον Ιδίποδο, τον σκότωνε ο γιος του, και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο λοιμό των Αθηνών. Από εκεί πέρα σταματάει η αφήγηση και μπαίνει ο Ιδίποδας, ο Τηρεσίας, ο Κρέοντας ή ο Κάστη. Συνεχίζει πάλι η Σφίγγα μέχρι να πάει στα Δέλφη, στον Πολυνίκη, στον Εντεοκλή, και τελειώνει με την Αντιγόνη. Είναι δηλαδή ένα έργο που στηρίζεται στην αφήγηση και στην υπόκριση.
0: Και εσύ ποιος είσαι από όλους, σε όλοι, αλλά με ποιο τρόπο το έχεις καταφέρει αυτό και να μην μπερδεύεται ο θεατής?
1: Κοίτα να δεις, δουλεύοντας πολύ το έργο, τον πυρήνα, είναι αυτό που λέμε από τα κείμενα που αν το διαβάσεις βγαίνει με μια ανάγνωση και έναν πολύ δυνατό ρυθμό που βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, πάνω στις πρόβες και στη μελέτη μου, ενώ υπάρχει καθαρή αφήγηση και υπόκριση, μέσα στην υπόκριση, αλλά πρέπει κάποιος να το δει τώρα αυτό, είναι σαν να υπάρχει πάντα μέσα η σφίγγα. Δηλαδή και στους τονισμούς και στους ρυθμούς και στη μουσικότητα του κειμένου. Και επίσης δεν χρησιμοποιώ διαφορετικούς τονικές περιοχές για τους, όταν μιλάει, ας πούμε, ο Κρέοντας με τον Ιδίποδα.
0: Όχι, αλλά ουσιαστικά είσαι η σφίγγα, ναι. Δηλαδή.
1: Είναι η σφίγγα, ναι, στην πραγματικότητα, ναι.
0: Η οποία μιλάει, η σφίγγα, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Η οποία μιλάει, κρατάει την αφήγηση, όπως είπα, και μετά παρουσιάζονται τα πρόσωπα που τα αφήνει να μιλήσουν. Mm-hmm.
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ο μύθος της σφίγγας, δηλαδή, μας παραδίδεται από τον Ισίωδο.
1: Ακριβώς, ξεκινάει από εκεί.
0: Mm-hmm. Και είναι ένας μύθος ο οποίος έχει απασχολήσει πάρα πολλούς θεατρικούς συγγραφείς.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι την δαιμόνια μηχανή.
1: Ακριβώς, την πολλά.
0: Λοιπόν, βλέπω και μουσική εδώ, Γιάννης Ξενάκης, Γιάννης Χρήστου, Γιώργος Κουμεντάκης, Λίγκετη και Πεντερέντσκι.
1: Λοιπόν,
0: πώς τους δένεις όλους αυτούς?
1: Λοιπόν, εδώ είπα να κάνω, επειδή ξέρεις το έργο μου ότι τα τελευταία χρόνια πάνω στην τραγωδία, εκτός από κάποιες τραγωδίες που τους έχω ανεβάσει ολόκληρα τα έργα, όπως ήταν η Βάκχης και ο Ιδίποδας Τύραννος, κάνω μια έρευνα πολύ συγκεκριμένη πάνω στη σειραφή του κειμένου, στην ανασύνθεση των έργων, και αποφάσισα σε αυτήν την παράσταση να κάνω το ίδιο και με τις μουσικές. Δεν είναι η μία μουσική μέσα στην άλλη σε καμία περίπτωση, απλά και η μουσική η μία μετά την άλλη και λίγο μέσα στην άλλη είναι σαν να και η ίδια, σαν ένα αυθύπαρκτο σώμα να ακολουθεί την ιστορία αυτή.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για 5 εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις μουσικών.
1: Αφέστατα, αλλά λίγο επηρεασμένος ο ένας από τον άλλον σε κάποια πράγματα. Ας πούμε, ο Λίγκετη ξεκινάει με το από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Το οποίο το ακολουθούν με έναν τρόπο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Οπότε, και προφανώς δεν παίρνεις από τα πολύ πολύ προχωρημένα έργα του Ξενάκη ή του Χρήστου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, γιατί αν έπαιρνες από τα πολύ προχωρημένα έργα, θα πρέπει να ασχοληθείς με αυτούς περισσότερο, να κάνεις performance πια.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον και είναι, γιατί γίνεται μόνο μία φορά αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή άκου να δεις τώρα, επειδή εγώ είμαι από τις Θεσπιές στη Βόν και οπότε είμαι από εδώ, έτσι ένιωσα την ανάγκη, ήταν χρόνια μια σκέψη και με το Δήμο Θηβαίου να έρθω, απλά δεν είχα ελεύθερο πρόγραμμα, οπότε αποφάσισα φέτος το καλοκαίρι να έρθω εδώ, οπότε είναι ένα πράγμα που με συγκινεί πολύ διπλά, γιατί είμαι και από εδώ και το κάνω λίγο έτσι και για τον τόπο μου και όλα αυτά τα πρόσωπα επίσης σκέψω ότι η τραγική τα γράψανε μιλώντας και στη Θήβα.
0: Ναι.
1: Και ο Ιδίποδας και η Αντιγόνη και το Επιτάπη Θήβας.
0: Δεν μπήκε στην διαδικασία να φωτίσεις και άλλους ήρωες του θηβαϊκού κύκλου περισσότερο? Όπως με το Λάιο, που δεν έχουν σωθεί, δεν έχει σωθεί η τραγωδία Λάιο.
1: Υπάρχουν θράσματα.
0: Ναι, θράσματα υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, τα οποία υπάρχουν μέσα στο κείμενο, τα οποία βέβαια τα κρατάει η Σφίγγα ως αφήγηση πια. Α, και ο Λάιος πώς πήγε, που ήταν δάσκαλος του Χρήσιπου, και ο Πέλοπας μετά όταν ο Χρήσιπος μάλλον τον κακοποίησε, όχι μάλλον σίγουρα τον κακοποίησε, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα. Ακούμε δηλαδή όλη την ιστορία.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Από τη Σφίγγα, δηλαδή με λεπτομέρειες. Και πώς πήρε την Ιωκάστη και πώς ό,τι χρόνια πέθεσε για τη Γέννα. Ιδονής που λέγεται το κείμενο και από τον πόθο τη Φλωμένη θέση πήρε παιδί και ο Λάιος το πήρε το βρέφος και το αρπάζει, του τρυπάει με τσάλινα καρφιά του Αστραγάλους γιατί τον λέει Δίποδα η Ελλάδα. Ναι, και πηγαίνει που μεγάλωσε στην Κόρινθο μετά ο Ιδίποδας.
0: Στην Τενέα πλέον και έχει βρεθεί και η Τενέα.
1: Ναι. Πού τον σκότωσε ακριβώς το τρίστρατο αμαξί της οδού στα μέρη της Φωκίδας, πώς έγινε.
0: Ναι,
1: όλη η ιστορία μέχρι τον λοιμό, που επίσης τον λοιμό έχω κάνει και κάτι λίγο, όχι παράτολμο βέβαια, δεν είναι τόσο παράτολμο, απλά εκεί που μιλάει για τον λοιμό πια μέσα από τον Ιδίποδο του Σοφοκλή, βάζω και κάποια αποσπάσματα από τον Θουκυβίδη που περιγράφει τον λοιμό.
0: Ναι.
1: Που τον περιγράφει και με πολύ γραφειρό τρόπο κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλη αυτή η κοιλιακή αρρώστια του λοιμού. Γιατί και ο Σοφοκλής γράφει τον Ιδίποδα Τύρανο για να, στην ουσία για το πόσο.
0: Ναι, αναφέρεται στο λοιμό της Αθήνας, δεν γράφει.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες τέτοιες που είναι να ξέρει ο θεατής την ιστορία. Mm-hmm. Και μετά βγαίνουν βέβαια τα πρόσωπα.
0: Πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και, ναι. Τώρα αυτή η κουβέντα που κάνουμε με κάνει να σκεφτώ ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία μας δίνει τα ωραιότερα παραμύθια για ενηλίκους. Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σαν αυτά που τα συζητάγανε γύρω από τον Τζάκη για αιώνες μετά. Όπως είναι πάλι τα παραμύθια με καλικάντζαρους, ας πούμε. Και αυτά είναι για ενηλίκους. Είναι πολύ άγρια, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και ειδικά αυτό το έργο είναι και πολύ.
0: Ναι,
1: νομίζω υπάρχει μια φράση που του λέει ο Τιρεσίας ότι είμαι τυφλός και εσύ με σαρκάζεις. Μάθε λοιπόν πως εσύ που βλέπεις τίποτα δεν βλέπεις. Ξέρεις ποιος είσαι, δηλαδή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το ξέρεις ποιος είναι, την ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης και στην αφήγηση όταν σκοτώνονται ο Πολυνίξιο και ο Εντεοκλής, έχω και κάποια αποσπάσματα από πεζογραφήματα του χειμωνά που δημιουργείται μια κοσμογονία.
0: Είναι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα, ναι. Δεν το συζητώ. Λες ένα πολύ ωραίο παραμύθι και καλό είναι να το ξαναπαίξεις το παραμύθι αυτό, γι' αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι για μία παράσταση μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, έχεις ρίξει και αρκετή δουλειά, δεν είναι κάτι που είναι για μία φορά και έφυγε.
1: Όχι, ελπίζω να επειδή έχω και κάποια άλλα πράγματα και μόνο να βρεθεί, θέλει και μια ειδική συνθήκη. Mm.
0: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεις δηλαδή κάτι άλλο παράλληλα?
1: Ταυτόχρονα μετά έχω, επειδή όπως είπαμε τις θεσπίες, θα κάνω ένα έργο της 800 θεσπίες, που μαζί με τους 300 του Λεωνίδα πολέμησα στις Θερμοπύλες. Mm-hmm. Και μετά θέλω η οποία θα γίνει στο χωριό μου, που είναι ένα κείμενο που στην πραγματικότητα πήρα πάλι επειδή με ενδιαφέρει η τραγωδία, πήρα δηλαδή σωζόμενες τραγωδίες ή σπαράγματα τραγωδιών και δημιούργησα ένα έργο πάνω στους 800 θεσπείς.
0: Μάλιστα. Ένα από τα πιο αποσιωπημένα κομμάτια αυτής της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι βέβαια σε καμία περίπτωση ιστορική παράσταση, που είναι βασισμένη πάνω στην τραγωδία στο θέατρο. Αλλά ναι, με του 700, επειδή διάβασα πολλή ιστορία κτλ., μείνανε από μόνοι του και θέλανε να μείνουν κιόλα αφανεί. Γιατί λίγο ο Λεωνίδα ήταν η Τάνια Πιτά, πώ να επιστηγυρίσει.
0: Καλά, έχω την αίσθηση ότι αυτό το κάνει τώρα και είναι μάλλον πείραμα και μπορεί να, να είναι και ένα προσχέδιο για κάτι πιο μεγάλο και πιο ολοκληρωμένο που θα κάνει.
1: Έχω να σου πω, αν βγούμε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, το, και τα άλλα δύο που πάνε μαζί με αυτό που σου λέω.
0: Αργότερα αυτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα και μένουμε στην παράσταση της Παρασκευής.
1: Ακριβώς.
0: Στο θέατρο Μοσχοποδίου, στην Θήβα, Σφίνξ. Ιδίπους Πολυνίκης Αντιγόνη. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Είσαι καλά.

0: και να περάσουμε στον χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα φεστιβάλ μικρού μήκους. Το Micro Me Festival, το οποίο ξεκινάει αύριο και λήγει στις 26 του μηνός, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Κυριακή, και γίνεται ταυτόχρονα με ταυτόχρονες προβολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Βέρεια, Ρέθυμνο, Ιωάννια, αλλά και Παρίσι, Κοπενχάγη και Οντένσε. Δηλαδή έχουμε ελληνικές πόλεις, έχουμε το Παρίσι και δύο δανέζικες πόλεις. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Σίμος Κυπαρισόπουλος, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Κυπαρισόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Μιλήστε μας για

0: Γιατί και οι δύο είμαστε μεσογειακοί λαοί και ποιος ξέρει του χρόνου μπορεί να υπάρχει και πόλη της Ισπανίας μέσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Απλά να μην προλάβαμε φέτος να την...
1: Ναι, α, είναι και αυτό. Α, είναι οι συγκεκριμένες πόλεις υπάρχουν στο δίκτυο, ένα συγκεκριμένο δίκτυο.
0: Δεν είναι πάντα σταθερό το δίκτυο. Υπάρχουν πόλεις, ας πούμε τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στο φετινό δίκτυο του MicroMe. Γενικά το MicroMe είναι ένα φεστιβάλ το οποίο το διοργανώνουν οι άνθρωποι που αγαπούν τον κινηματογράφο. Οπότε πρέπει να υπάρχει και μια πρόσκληση από μια πόλη για να πάμε εκεί πέρα, να φτιάξουμε τη γιορτή μας όπως φτιάχνουμε κάθε χρόνο και να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις.
1: Αυτό προϋποθέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο επιτελείο βέβαια.
0: Αυτό προϋποθέτει πολύ αγάπη για τον κινηματογράφο και ναι, με την αγάπη αυτή ενώνονται άνθρωποι από διάφορες γωνιές της Ελλάδος αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο, ας πούμε, πέρσι το χαρακτηρίσανε χειροποίητο κάποιοι και μας άρεσε πολύ αυτό το επίθετο και το κρατήσαμε. Ναι, είναι ένα χειροποίητο φεστιβάλ.
1: Καλά, έχουμε άλλο ένα χειροποίητο φεστιβάλ αμέσως μετά από εσάς το Handmade Festival που είναι για θέατρο, αλλά μου αρέσει που και αυτό είναι χειροποίητο, δένουν τα θέματα μεταξύ τους.
0: Σούπερ.
1: Ναι.
0: Εστιάζει στην ταινία μικρού μήκους στο MicroMe. Είναι η 16η χρονιά που γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν το πρωτοξεκινήσαμε είχαμε μια διάθεση να βοηθήσουμε τους κινηματογραφιστές γιατί και πάρα πολλοί από την ομάδα που το διοργανώνουμε ήταν κινηματογραφιστές και είναι κινηματογραφιστές. Οπότε γενικά είναι ένα φεστιβάλ το οποίο προβάλλει κάποιες ταινίες και οι ταινίες που διακρίνονται, οι διακρίσεις εδώ οφείλω να ομολογήσω προκύπτουν μέσα από την ψηφοφορία που λαμβάνει η χώρα σε όλες τις πόλεις και οι ταινίες που διακρίνονται, οι δημιουργοί τους παίρνουν κάποια βραβεία που τους χρησιμεύουν στην επόμενη παραγωγή τους. Αυτό ήταν η βασική ιδέα του φεστιβάλ και αυτό ήταν που μας κράτησε 16 χρόνια ζωντανούς και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
1: Οι ταινίες που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνιστικό κομμάτι είναι ελληνικές ή είναι και ξένες?
0: Είναι 5 συγκεκριμένες δράσεις που φιλοξενεί το φεστιβάλ φέτος. Στις 2 δράσεις είναι ελληνικές, δηλαδή στο διαγωνιστικό και στο σπουδαστικό διαγωνιστικό. Μετά είναι το αφιέρωμα στον ισπανόφωνο κινηματογράφο, που είναι ταινίες που προέρχονται από τις ισπανόφωνες χώρες, δηλαδή έχει ταινίες από Ισπανία, από Αργεντινή, από Μεξικό. Είναι το διεθνές που προβάλλονται 12 ταινίες μικρού μήκους πρώτης προβολής στην Ελλάδα και είναι και μια καινούρια δράση που είναι το εκπαιδευτικό που συνοδεύει τα πρωινά στον ελληνικό κόσμο στην Αθήνα θα γίνονται προβολές για σχολεία συγκεκριμένης θεματικής και την Τρίτη που ανοίγουμε το φεστιβάλ ανοίγουμε με μια επιλογή από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τρέξει σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, όπου είναι οι καλύτερες ταινίες, είναι ταινίες που έχουν κερδίσει διακρίσεις πρώτης προβολής στην Ελλάδα κάποιες από αυτές, από τις Κάνες, από την Περνινάλε και βέβαια κάποιες ελληνικές ταινίες που στο παρελθόν έχουν προβληθεί στο φεστιβάλ και έχουν αποσπάσει επιτυχίες και σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.
1: Και προφανώς οι ταινίες αυτές όταν προβάλλονται στο εξωτερικό έχουν υπότιτλους.
0: Όλες οι ταινίες που προβάλλονται στο εξωτερικό είναι υποτιτλισμένες στα γαλλικά στη Γαλλία, στα αγγλικά στις δύο πόλεις της Δανίας και όλες οι ταινίες που προβάλλονται στην Ελλάδα που είναι από ξένους δημιουργούς είναι υποτιτλισμένες στα ελληνικά για να μπορεί το κοινό να τις παρακολουθεί με ευκολία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως γιατί βλέπω ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πλέον γίνει θεσμός. Χαίρομαι γιατί πάντα έχετε πάρα πολλές πόλεις μέσα στο δίκτυο. Και επίσης αναπτύσσεστε. Μου αρέσει και το άνοιγμα αυτό στον ισπανόφωνο κινηματογράφο και πιθανότατα να είναι να μεγαλώσετε ακόμη περισσότερο στην πορεία και γιατί όχι να συμπεριλάβετε και πόλεις από άλλες χώρες.
0: Ναι, υπάρχει πάντα ένα πλάνο στον ορίζοντα του χρόνου να είναι κάποια άλλη πόλη που θα είναι στο επίκεντρο της του ενδιαφέροντος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει την ταινία μικρού μήκους και την ελληνική και, και τις ταινίες που δείχνουμε από το εξωτερικό και να καταλάβει ότι και στον τομέα του κινηματογράφου δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα οι Έλληνες δημιουργοί γιατί το μεράκι πολλές φορές υπερτερεί της οικονομικής ευρωστίας και από εκεί πέρα να δώσουν και τη δυνατότητα στους νέους δημιουργούς με την ψήφο τους να αποσπάσουν βραβεία που θα είναι χρήσιμα για τις επόμενες παραγωγές τους, που εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι βραβεία.

0: πάνω των 8.000 ευρώ, που είναι είτε σε χρηματικά ποσά, είτε σε υπηρεσίες post-production από τις εταιρείες που μας στηρίζουν, που αν μου επιτρέψετε μπορώ να τις αναφέρω, γιατί είναι σταθεροί συνεργάτες τα τελευταία χρόνια στο φεστιβάλ.
1: Να τις πείτε, είτε μην τις πείτε, είναι σωστό νομίζω.
0: Είναι η Digital Services, η Digital Cinema Services Lab, που προσφέρει υπηρεσίες post-production, είναι η Rent Photo Video που προσφέρει εξοπλισμό ενοικίασης, είναι η Nikon που προσφέρει μια φωτογραφική μηχανή αξίας γύρω στους 1.000 ευρώ, είναι το Ecomet που μας στηρίζει και δίνει τα χρηματικά βραβεία της διοργάνωσης.
1: Υπάρχει δηλαδή πληθώρα από χορηγούς οι οποίοι σας βοηθάνε, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι αλλιώς δεν βγαίνει ένα φεστιβάλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι βοηθάνε τους κινηματογραφιστές. Ναι. Απλά εμείς είμαστε ο διάβλος που κάνουμε αυτή την βοήθεια να φτάνει στο στόχο της.
1: Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κυπαρισόπουλε. Γεια
0: και
1: σας.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και πρέπει να έχετε και τις τελευταίες ετοιμασίες αυτή τη στιγμή, διότι ως γνωστό στην Ελλάδα είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα και την τελευταία στιγμή τρέχουμε.
0: Αυτό ισχύει. Ό,τι και να κάνεις, την τελευταία στιγμή θα τρέξει. Αλλά το χαμόγελο των θεατών που περιμένουμε να έρθει στις αίθουσες από αύριο θα μας ανταμείψει. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του φεστιβάλ, micromfestival.gr, και από εκεί να δει περισσότερα πράγματα. Ωραία. Είτε στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σας το είπαμε ήδη, μιλώντας προηγουμένως για το Micro M Festival, που και αυτό το θεωρούν οι ίδιοι χειροποίητο. Εδώ έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο λέγεται χειροποίητο, έτσι. Είναι το 14ο Handmade and Recycled Theater Festival. Δηλαδή, χειροποίητο και ανακυκλωμένο θεατρικό φεστιβάλ. Όπου μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο κύριος Φάνης Κατέχος. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και είναι εν δράση μέχρι την Κυριακή, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κύριε Κατέχο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου που σας ακούω και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το φεστιβάλ μας.
0: Και δική μας, αλλά πείτε μας, γιατί το λέτε handmade. Και ανακυκλώσιμο γιατί είναι.
1: Αυτή είναι μια ιδέα που ξεκίνησε όταν ξεκινήσαμε τη θεατρική μας ομάδα. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε τις παραστάσεις μας όσο επί το πλείστον από σκουπίδια που βρίσκαμε στο δρόμο, τα σκηνικά μας, οτιδήποτε, γιατί δεν είχαμε χρήματα ή budget ή επιχορηγήσεις για να δημιουργήσουμε μια παράσταση. Οπότε προσπαθούσαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια παράσταση. Μετά, μετέπειτα αυτό, συνεχίστηκε και όταν φτιάξαμε τον πρώτο μας μικρό χώρο, ένα θεατρικό χώρο, μη έχοντας έτσι στήριξη από πουθενά, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα θεατράκι που ως επί το πλείστον φτιάχτηκε από εμάς τους ίδιους και από σκουπίδια που βρίσκαμε και τα μεταποιούσαμε για να δημιουργήσουμε αυτό το μικρό θέατρο από τους πάγκους τις κερκίδες των θεατών μέχρι τους φωτισμούς. Mm-hmm. Μετά δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να δούμε αν είναι και άλλοι καλλιτέχνες που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο ή δρούν με τον ίδιο τρόπο με εμάς και φτιάξαμε το πρώτο φεστιβάλ πριν 14 χρόνια που το ονομάσαμε Handmade Recycling Theater Festival.
0: Πολύ καλή ιδέα και βλέπω ότι φέτος είσαστε στη Φάμπρικα και στο Ρεκτιφιέ.
1: Μάλιστα, ναι, είμαστε εδώ στη γειτονιά του Κεραμικού. Η δράση του φεστιβάλ παίρνει σε αυτούς τους δύο χώρους που είπατε και στην αυλή της Φάμπρικα, αλλά και στη γειτονιά του Κεραμικού, γιατί γίνονται δράσεις που είναι περιπατητικές. Προσπαθούμε να δώσουμε χρώματα και ατμόσφαιρα φεστιβαλική σε όλη την περιοχή. Έχουμε την τύχη για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ να είναι διεθνές. Οπότε έχουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Πριν αυτό το Σαββατοκύριακο κάνανε τις παραστάσεις τους η Τζούλια Βάρλεϊ.
0: Μην μιλήσουμε για ό,τι έγινε. Να μας πείτε τι γίνεται σήμερα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Επερχόμενα είναι ότι σήμερα έχει ο Ντόναλντ Χιτ τη solo performance από τη Δανία. Ένας Καναδός καλλιτέχνης που δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια μαζί με τον Ντίν Τεατρέτ. Αύριο έχουμε μια σπουδαία ομάδα από το Μεξικό, από την Ισπανία, από την Ελλάδα που είναι η solo performance που έχει σκηνοθετήσει ο Ντόναλντ Χιτ. Και τις επόμενες μέρες και άλλοι καλεσμένοι έρχονται από την Πολωνία. Υπάρχει το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ που είναι Τετάρτη, Πέμπτη για νεοσύστατες ομάδες για να τους δώσουμε την ευκαιρία να βρουν ένα χώρο να εκφραστούν. Υπάρχει Παρασκευή Σάββατο αφιερωμένη στο χορό, χορευτικές ομάδες και άλλα πολλά πράγματα που συμβαίνουν live
0: θα
1: κλείσει με μια συλλογική παράσταση που θα πάρουν μέρος όλοι οι καλλιτέχνες που δράσαν στο φεστιβάλ και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε για φινάλε του φεστιβάλ μια συλλογική παράσταση με όλους, με όλα τα είδη που έχουν λάβει μέρος στο φεστιβάλ.
0: Και σε δευτερόλεπτα μόνο να μας πείτε εάν υπάρχει κάποιο site όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το πρόγραμμα, για το πώς θα προμηθευτεί η εισιτήρια κτλ.
1: Βεβαίως, το site μας είναι www.fabricaathens.gr που είναι όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Υπάρχει στο Ticket Service αναρτημένο και το πρόγραμμα και μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Και φυσικά στις σελίδες μας του Facebook, Φάμπρικα Άθες, Τεχνογόρος Φάμπρικα.
0: Ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κατέχο. Γεια σας και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά.
0: Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Μεθαύριο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και άλλη μια με τον Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Από την κρίσιμη χρονιά 1936, η τελευταία του Τοσκανίνη με την ορχήστρα αυτή, σώθηκαν τρεις συμφωνίες του Μπετόβεν, οι οποίες αποκαταστάθηκαν πριν λίγα χρόνια. Ήταν η έκτη, η οκτώη και η ενάτη. Από την ενάτη, η οποία ερμηνεύτηκε στις 8 Μαρτίου 1936, θα ακούσουμε αμέσως το πανηγυρικό τέταρτο μέρος και για το ενδιαφέρον που έχουν τα ονόματα των τραγουδιστών. Οι γυναίκες, Ρόζα Τεντόνι και Ρόουζ Μπάμπτον, και οι άνδρες, Τσάρλς Κούλμαν και Έτζιο Πίντζα. Χοροδία Σκουόλα Καντόρουμ με διευθυντή Χιου Ρος. Ακούμε πρώτα τον εκφωνητή.
2: Now we're waiting for Mr. Toscanini and our soloist. In just a few moments we ought to hear Beethoven's celebrated Ninth Symphony in D minor, opus 125. In the final chorus on Schiller's Ode to Joy, we ought to hear Rosa Tentoni, soprano, Rose Bampton, contralto, Charles Kuhlman, tenor, Ezio Pinza, bass, and the Scuola Cantorum of New York, of which Hugh Ross is the conductor. The soloists have taken their places. Mr. Toscanini enters, and we hear Beethoven's Ninth Symphony.
1: Και τώρα το τελευταίο, όπως είπαμε, μέρος, φινάλε presto allegro assai.

Μετά τον Γκλουκ, ο Τοσκανίνη και οι Νέοι Ιορκέζοι, επίσης από συναυλία του 1929, στο πρελούδιο της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα του Βέρντι.

και θα τελειώσουμε με εισαγωγές του Ροσίνη. Ο Τοσκανίνη έχει ηχογραφήσει επίσημα εισαγωγές του Ροσίνη με την ορχήστρα του NBC. Εδώ παλαιότερες και σπάνιες με τη Νέα Υόρκη από συναυλίες. Πρώτα ο κουρέας της Σεβίλης 1929 και πάλι.

0: Με το Σκανίνι και Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, μετέπειτα Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ακούσαμε δύο εισαγωγές του Ροσίνι. Ό,τι ακούσαμε και σήμερα αποκαταστάθηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που είναι ιδιαίτερο. Είναι χωρισμένο σε δύο ιστορίες που τις διαβάζεις από την ανάποδη πλευρά. Τίτλος της πρώτης ιστορίας, το βιβλίο που όλο λέει όχι. Κείμενο Σέντρικ Ραμαντιέ, εικόνες Βανσάν Μποργκό.

βιβλίο μοιάζει κατσουφιασμένο. Ρώτησε το αν είναι καλά. Είσαι καλά? Όχι. Ρώτησε το αν θέλει μια αγκαλιά. Θες μια αγκαλιά? Όχι. Μια βόλτα? Ένα παραμύθι να νυπνάκω? Όχι, όχι και όχι. Καλά λοιπόν. Μήπως ένα νυπνάκο την ώρα της βόλτας? Όχι. Πάλι όχι. Δεν πειράζει. Ίσως είναι καλύτερα να κλείσω το βιβλίο. Όχι! Τώρα ρώτησε το τι προτιμάει. Μια αγκαλιά ή ένα φυλάκι? Θες μια αγκαλιά ή ένα φυλάκι? Μια αγκαλιά. Κοίτα, θα το πάρω εγώ μια αγκαλιά. Σου αρέσουν οι αγκαλιές ή όχι? Και οι βόλτες και τα παραμύθια? Ναι, ναι και πάλι ναι. Τι να κάνω? Να κρατήσω τα φυλάκια για αργότερα? Όχι, τώρα αμέσως. Το βιβλίο που αγαπάει. Τι συμβαίνει? Γιατί το βιβλίο είναι κατσουφιασμένο? Θα το ρωτήσω. Αχ, έχει αγαπήσει. Είναι όμως πολύ ντροπαλό και δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Μήπως έχει αγαπήσει ένα άλλο βιβλίο? Ή μια κούκλα? Ή ένα παιχνίδι? Ρώτησέ το. Όχι. Τι να έχει αγαπήσει, αφού ντρέπεται να το πει δυνατά? Θα του ζητήσω να μου το ψιθυρίσει. Α, κατάλαβα. Έχει αγαπήσει εσένα. Σε έχει αγαπήσει γιατί του διαβάζεις και του γυρνάς τις σελίδες. Θέλεις να το κάνεις ευτυχισμένο? Χαμογέλασέ του και γύρισε σελίδα. Κοίτα, δεν είναι πια κατσουφιασμένο. Τώρα αν θες, κάνε του ένα απαλό χάδι. Πόσο του άρεσε! Θέλεις τώρα να του φτιάξεις μια ζωγραφιά και να τη βάλεις ανάμεσα στις σελίδες? Τώρα είναι ευτυχισμένο. Και ήρθε η ώρα για ένα φιλί. Να μην ξεχνάς να το διαβάζεις όσο πιο συχνά μπορεί. Αν βέβαια το έχεις αγαπήσει κι εσύ. Μα ναι! Ήταν ένα πολύ τρυφερό και ευρηματικό βιβλίο που διαβάζεται από δύο πλευρές με δύο διαφορετικές ιστορίες βασισμένες στην αγάπη μας προς τα βιβλία. Το βιβλίο που αγαπάει, το βιβλίο που λέει όχι. Κείμενο Σεντρίκ Ραμαντιέ, εικόνες Βανσάν Μπορκό από τις εκδόσεις Άμος. Όνειρα γλυκά.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Φωτακόπουλου. Σήμερα σταθερές αξίες. Jazz standards χωρίς ημερομηνία λήξης.

τραγούδια ή μουσικές που γυρίζουν στο μυαλό μας, που στροβιλίζονται και μας παρασέρνουν. Σχεδόν αδιάκοπα, όταν θυμόμαστε τη στιγμή που τα πρωτοακούσαμε ή ακόμα όταν τυχαία έφτασαν στα αυτιά μας από ένα ραδιόφωνο. Τραγούδια που λες ότι δεν παλιώνουν. Τραγούδια αναλύωτα και στη συλλογική μνήμη, όχι μόνο των μουσικόφιλων, αλλά και στη μνήμη αυτών που ονομάζουμε πλατή κοινό.

Κάπως έτσι, στη σημερινή διαδρομή του Intercity, επιλέξαμε να επιμείνουμε σε μερικά κλασικά κομμάτια της jazz, σε μερικά jazz standards, τα οποία λίγο πολύ όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας. Ιδανική συντροφιά για ένα μήνα όπως αυτός που διανύουμε, που τα έχει όλα, και τα πάνω και τα κάτω. Και ξεκινήσαμε με το Jumping at the Woodside.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι «Jumping at the Woodside» που ηχογραφήθηκε από τον Count Basie και την ορχήστρα του. Η μελωδία του κομματιού πήρε το όνομά της από το ξενοδοχείο Woodside του Kansas City, όπου έμεναν πολλά από τα μέλη του συγκροτήματος και όπου έγινε και η πρόβα της μελωδίας. Το «Jumping at the Woodside» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1938 από την ορχήστρα του Count Basie και θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του συγκροτήματος. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, έφτασε στο νούμερο 11 στα charts του περιοδικού Billboard και παρέμεινε εκεί για 4 εβδομάδες. Από τότε χαράχτηκε σε πολλά βλάκια βινιλίου και αργότερα σε CD. Και έγινε τελικά η υπογραφή του Count Basie και ένας ορισμός του swing. Και για τη συνέχεια αυτή η σύνθεση με τον τίτλο «Καλντόνια», που ανήκει και αυτή στο Jump Blues. Το 1945 το περιοδικό Billboard χαρακτηρίζει τη σύνθεση σαν rock and roll. Για πρώτη φορά τότε ακούστηκε και γράφτηκε αυτός ο όρος rock and roll. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα αυλάκια της δισκογραφίας, της μουσικής και της ζωής.

Καλδόνι από τον Woody Herman στο κλαρινέτο και τον Lionel Hampton στο βιμπράφωνο, και συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας να είμαστε στο On Green Dolphin Street. Το κομμάτι γράφτηκε για μία ταινία και έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν αυτή τη σύνθεση την παρουσίασε ο Miles Davis. Αλλά εμείς σήμερα θα ακούσουμε το κομμάτι από τον Lionel Hampton και το συγκρότημά του.

Intercity, σταθερές αξίες jazz για αυτό το μήνα και μία αναδρομή σε συνθέσεις και σε μουσικούς της jazz που έγραψαν ιστορία, αφήνοντάς μας κομμάτια που έμειναν κλασικά. Και ένας από τους μεγάλους κλασικούς της jazz, primus inter pares, πρώτος μεταξύ ίσων δηλαδή, είναι ο Charles Mingus.

Charles Mingus, κοντραμπασίστας, πιανίστας, τρομπονίστας, βιολοντσελίστας, συνθέτης και βαθιά αντιρατσιστής. Η προσφορά του στη τζαζ είναι τεράστια.

Ένα μεγάλο μέρος της μουσικής του Μίγκους είναι βασισμένο στην ενέργεια του bebop, του hard bop, αλλά κυρίως στα gospel. Ο θυελώδης χαρακτήρας του, που συχνά προκαλούσε φόβο, είναι σχεδόν γνωστός όσο και η μουσική του. Η άρνησή του να υποταχθεί στις καλλιτεχνικές συμβάσεις και μερικές τραυματικές ρατσιστικές εμπειρίες τον έκαναν να οργίζεται στη σκηνή αλλά και στην καθημερινή του.

Και κάπως έτσι ο Μίγκους αποφεύγει όλα τα είδη μουσικής που υπήρχαν τότε και δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή μουσική που διατρέχει το χρόνο και τις εποχές σαν να μην πέρασε μια μέρα. It might as well be spring θα μπορούσε και να είναι άνοιξη το κομμάτι που ακούμε, ένα κλασικό των Rodgers και Hammerstein που ο Charles Mingus το κάνει δικό του.

It Might As Well Be Spring από τον Charles Mingus και πηγαίνοντας παρακάτω μια σύνθεση jazz που έγινε κλασική που από την εισαγωγή ακόμα αναγνωρίζεται και δικαιωματικά σχεδόν έχει τη θέση της στις τεράστιες επιτυχίες. Γράφτηκε το 1930 και αποτελεί μια παγκόσμια επιτυχία. Όλοι τη γνωρίζετε. Είναι το Body and Soul.

Εμείς για αυτή τη διαδρομή μας ακούμε μια ξεχωριστή ηχογράφηση που έγινε στο Παρίσι στις 22 Απριλίου 1937 από το κουιντέτο του Hot Club de France με τον Στεφάν Γκραπελί στο βιολί και τον Τζάνγκο Ράινχαρτ στην κιθάρα. Ήταν τότε που η τζαζ αρχίζει να αποκτά καινότες μανούς.

Το St. Louis Blues είναι και αυτό ένα διαχρονικό κομμάτι της jazz. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1916 και από τότε ανυπολόγιστες φορές. Έγινε πασίγνωστο από τον Louis Armstrong και η ASCAP, η Αμερικανική Εταιρεία Πνευματικών Δικαιωμάτων, αναφέρει ότι είναι το δεύτερο τραγούδι που ηχογραφείται πιο συχνά μετά την Άγια Νύχτα. Υπερβολή, ίσως, αλλά ελάχιστα. Εμείς ακούμε το St. Louis Blues από μια ηχογράφησή του με τον Earl Hines στο πιάνο.

St. Louis Blues, σύνθεση του W.C. Handy με τον Earl Hines στο πιάνο και τον Lionel Hampton στο βιμπράφωνο. Και από αυτή τη διαδρομή με τα κλασικά της jazz δεν θα μπορούσε να απουσιάζει κάτι από τον Dizzy Gillespie. Δύο λόγια, μόνο επιγραμματικά, για αυτήν την αξεπέραστη μορφή της jazz. Τρομπετίστας, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Dizzy Gillespie μαζί με τους Louis Armstrong, Roy Eldridge, Chet Baker, Miles Davis είναι ένας από τους πιο σπουδαίους τρομπετίστες της jazz. Με τον Charlie Parker, τον Thelonious Monk, τον Kenny Clark και τον Charles Mingus, ο Gillespie είναι από τους ιδρυτές του bebop και ένας από τους πρώτους που πρόσθεσαν αφροκουβανέζικους ρυθμούς στη jazz. Ο Gillespie με το παίξιμό του, με τα τεράστια φουσκωμένα μαγουλά του, με τη χαρά της ζωής να αναβλύζει από όλη την παρουσία του στη σκηνή και με αυτό το βλέμμα παιδιού που είναι έτοιμο για σκανταλιές, έγινε ο αγαπημένος του κοινού.

Ο Τζέρι Μάλιγκαν ήταν Αμερικανός σαξοφωνίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης που διακρίθηκε για το ρόλο του στη διάδοση της cool jazz. Το κουαρτέτο του χωρίς πιάνο στις αρχές της δεκαετίας του 50 με τον τρομπετίστα Τσετ Μπέικερ εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα cool jazz.

Από τον Τζέρι Μάλιγκαν ακούμε το Blues for Jerry, μία σύνθεση του Lionel Hampton, που φυσικά και δίνει το παρόν στην ηχογράφηση στη γνωστή του θέση στο βιμπράφωνο.

το blues του Τζέρι από τον Τζέρι Μάλιγκαν και για τη συνέχεια αυτής της διαδρομής μία κυρία που τραγουδούσε τα blues όπως καμία άλλη. 14 Αυγούστου 1945 η Billie Holiday δεν έχει να δώσει εξήγηση για τίποτα.

0: yours, love. Don't explain.
1: Και μια ακόμα ιστορική στιγμή της jazz από την ίδια φωνή, από τη φωνή της Billie Holiday. Είναι στη Νέα Υόρκη, στο Carnegie Hall, στις 3 Ιουνίου 1946. Η Billie τραγουδά για τον άνδρα που αγαπά.
0: Someday you come along, man I love.
1: Μία δήλωση από τον George και τον Ira Gershwin.

Intercity και Jazz Standards, τα κλασικά της jazz αυτόν τον μήνα των ενθυμίσεων, και ήρθε τώρα η στιγμή για τον πατέρα του σαξοφόνου, τον Coleman Bean Hawkins.

Ο ξεχωριστός τρόπος παίξηματος του Coleman Hawkins επηρέασε πολλούς σαξοφωνίστες. Δικαιωματικά λοιπόν πήρε τον τίτλο «Ο βασιλιάς του σαξοφώνου». Εδώ τον ακούμε να σκορπίζει αστερόσκονη. Η κλασική σύνθεση των Carmichael και Paris με τις δεκάδες επανεκτελέσεις. Και για μας ένα ιδανικό κομμάτι για φινάλε. Ελπίζω να συμφωνείτε.

Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα περιπλανηθήκαμε με σταθερές αξίες από την τζαζ, κομμάτια χωρίς ημερομηνία λήξης. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Μαρία Φωτακοπούλου. Γεια σας, την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΦΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Φλάβιο Βιλάνη, In Memoriam, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο από την έγκριτη νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records. Ο Ιταλός, αλλά εδώ και πολλά χρόνια μόνιμος κάτοικος Νέας Ζηλανδίας, σολίστου πιάνου Φλάβιο Βιλάνη, αρχικά έγινε γνωστός το 2015 με το ντοκιμαντέρ της Ριμπέκα Τρανσλέι, Crossing Rachmaninoff, που σαν θέμα του είχε την προετοιμασία του για να ερμηνεύσει το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Παράλληλα με τη σολιστική καριέρα του, διδάσκει μουσική σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας. Εφέτος ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στις μουσικές τέχνες με αντικείμενο τον αυτοσχεδιασμό εντός της ερμηνείας του κλασικού ρεπερτορίου. Αυτό το παράδοξο, ίσως και αντιφατικό στοιχείο, πιθανό να είναι και το σημείο εκκίνησης του In Memoriam, που ηχογραφήθηκε στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2024. Είναι μια παράξενη εργασία, καθώς το επικεντρό της είναι ένα έργο που συνέθεσε ο Φλάβιο Βιλάνη, το οποίο όμως εμπνέεται και ταυτόχρονα συνομιλεί με πολύ σημαντικά έργα κορυφαίων συνθετών, τα οποία ερμηνεύει στην αρχή και το τέλος του άλμπουμ. Το πρώτο από αυτά είναι το Τσακόνε σε ρε ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, στη μετεγραφή για πιάνο του Φερούτσιο Μπουσόνι.

ακολουθεί το ομότιτλο έργο μας συστήνεται ο συνθέτης. Το πρώτο από τα πέντε μέρη της πιανιστικής σουίτας, το πρελούντ, εισάγεται με μια σχεδόν θρυφερή και νοσταλγική μελωδία. Το Elegy διόλου συντοματικά ξεκίνησε από τον πρώτο αυτοσχεδιασμό του Βιλάνη στο πιάνο όταν επέστρεψε σε αυτό το 2024 μετά από 2 χρόνια αποχής. Χαρακτηρίζεται από έναν έντονο και ταυτόχρονα στοχαστικό αλλά κατά βάθος και μελαγχολικό, όπως αρμόζει στον τίτλο του, λυρισμό. Το Stuck in B flat με την επαναληπτική αιμονή του στην κλίμακα του C ύφεση αποτυπώνει τη μνήμη που αρνείται να σβήσει, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα. Το τέταρτο μέρος, Buena Notte Bello, ξεκίνησε ως ένας αυτοσχεδιασμός του Βιλάνη κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορονοϊού, που στη συνέχεια τον απέστειλε ηλεκτρονικά σαν ένα τρόπο επικοινωνίας σε συνθήκη εγκλεισμού. Τέλος στην κόντα επανέρχεται το θέμα σε μη ύφεση του Elegy σαν μια αναψηλάφιση του παρελθόντος ή μια μεταμνήμη, όπως θα έλεγε και ο Μαρσέλ Προστ.

Στη συνέχεια ο Φλάβιο Βιλάνη αποτύχει φόρο τιμής στο έργο ενός ακόμα μετά τον Μπαχ από τους μεγάλους μουσουργούς που τον διαμόρφωσαν ως πιανίστα και λειτουργούν ως σταθερή πηγή έμπνευσης και κατά συνέπεια καθοριστικές επιρροές του, τον Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνεύοντας τις μπαλάντες του αριθμός 2 και 4, από τις οποίες θα ακούσουμε την πρώτη.

αλλά και του ήχου της μουσικής που έρχεται να συναντήσει και να δώσει φωνή στη μνήμη γεγονότων και καταστάσεων. Την οδυνηρή μνήμη της απώλειας αλλά και την υπόμνηση της χαράς, η οποία τροφοδοτεί την ελπίδα. Μια ελπίδα που μπορεί και να δημιουργήσει νέα μουσική. Η μνήμη ως βιωματικό αρχείο και ταυτόχρονα κινητήρια δύναμη για τη συνέχεια της ζωής. Αυτό είναι το φιλοσοφικό υπόβαθρο αλλά και το περιεχόμενο του εξαίρετου In Memoriam του Φλάβιου Βιλάνη. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με ένα ακόμα έργο του Φρεντερίκ Σοπέν, την Νυκτωδία αριθμός 1.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σε σένα, Κουιντιάνε, προτείνω τα βιβλία μου. Αν μπορώ να ονομάσω δικά μου αυτά που απαγγέλει ο ποιητής σας. Σταθείτε υποστηρικτής και υπερασπιστείτε τα αποτελεσματικά. Και όταν τα αποκαλεί δημιουργήματά του, πείτε ότι ήταν δικά μου και τα έχω δημοσιεύσει. Αν το δηλώσετε αυτό 3-4 φορές, θα εξευτελίσετε τον πλαγιαριστή. Αυτά γράφει σε ένα επίγραμμά του κατά τον πρώτο μεταχριστόν αιώνα ο Μάρκος Βαλέριος Μαρτιάλης, Ρωμαίος ποιητής από την Ισπανία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον ανώνυμο πλαγιαριστή που έχει ιδιοποιηθεί ποίηματά του και τα απαγγέλει δημοσίως, παρουσιάζοντάς τα ως δικά του. «Χόξι τέρκβε κβατέρκβε κλαμιτάρις, αν το φωνάξετε αυτό 3-4 φορές», λέει απευθυνόμενος τον Κουιντιάνο, προφανώς κάποιο πρόσωπο του οποίου η γνώμη λαμβάνεται υπόψη, «in pones plagiario pudorem», «θα εξευτελίσετε τον πλαγιαριστή», καταλήγει ο παθόν, χρησιμοποιώντας διόλου τυχαία το ουσιαστικό «plagiarius» για τον σφετεριστή της ποίησής του, το οποίο σημαίνει «βασανιστής», «δυνάστης», αλλά και «απαγωγέας», «άρπαγας», «λεϊλάτης», «λαφυραγωγός». Από αυτή τη χρήση της λέξης στο συγκεκριμένο επίγραμμα καθιερώνονται αργότερα οι όροι «πλαγιαριστής» και «πλαγιαρισμός», αφού πρόκειται για λαιλασία και ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας συνολικά ή τμηματικά. Όσον αφορά στο ταξίδι της λέξης, η λατινική «plagiarius» εισάγεται στην αγγλική γλώσσα ως «plagiary» το 1601 από τον δραματικό και λυρικό ποιητή Ben Jonson στο θεατρικό του «Poetasta», «ποιητίσκος». Η πλοκή εκτελήσεται στη Ρώμη με κεντρικό χαρακτήρα τον ποιητή Οράτιο, του οποίου την ποίηση λαιλατεί ένας ποιητίσκος, ενσωματώνοντας στίχους του σε κάποιο ποίημά του. Ο Τζόνσον θέτει επί σκηνής, μέσα από το έργο του, ηθικά ζητήματα και καθήκοντα του ποιητή και δραματουργού απέναντι στην τέχνη του, στους συναδέλφους του και στην κοινωνία. Το 1755 ο όρος εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό λεξικό. Πλαγιαρισμός και πλαγιαριστής είναι προσαρμοσμένα δάνεια στη νεοελληνική από τους αγγλικούς όρους plagiarism και plagiarist, από την ίδια ρίζα και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει και ελληνική λέξη για την τακτική της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας στη λογοτεχνία και εν γέννη τη συγγραφή και σύνταξη κειμένων. Εσαύριον τα ελληνικά. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Universina Scosti. Τα κρυμμένα σύμπαντα του Ιταλού Στεφάνο Λεντίνη παραπέμπουν σε διερεύνηση αθέατων επιπέδων. Επαναληπτικά μοτίβα, σταδιακή κλιμάκωση και κινηματογραφική ατμόσφαιρα που εστιάζει στην συναισθηματική καθαρότητα και στη διάβγεια της φόρμας. Και από τους μακροσκοπικούς ήχους της Colura Magic Orchestra υπό τον Ντανιέλε Μπερναντινέλη μεταβαίνουμε στην εγκύτητα μιας κλίμακας που μικραίνει, χωρίς όμως να χάνει το βάθος της. Το jazz trio του κιθαριστή Σεμπάστιαν Καμπριέ δημιουργεί μουσικές στιγμές με μικρά σκίτσα συναισθημάτων και εικόνων, αφήνοντας τη σιωπή να αναπνεύσει ανάμεσα στις νότες, ανάμεσα στα δάχτυλα, σε ένα μονοπάτι.

«Σιρ Λε Σεμάν», ένα μονοπάτι που διάβηκε το τρίο του Σεμπαστιέν Καμπριέ διακριτικά, θυμίζοντας ότι η γαλλική τζαζ στην πιο ανθρώπινη εκδοχή της δεν είναι ούτε εντυπωσιακή ούτε μεγαλόστομη, αλλά φτιαγμένη από λεπτές χειρονομίες, όχι δεξιοτεχνίας αλλά λυρισμού. Σε αυτήν την διαδρομή, ο Νιγηριανός Τούντε Τζέγκεντε και ο Νοτιοαφρικανός Ντέρικ Κρίπερ αντλούν από την παράδοση των πατρίδων τους σε ένα υφαντό ήχων και φωνών που κουβαλούν αιώνες, σμίγοντας το έγχορδο κόρα με την κιθάρα, σε ένα τρίπτυχο διαλόγου απολαυστικού.

Kaira Konkomba Tsarabi Where Rivers Meet. Ένα τρίπτυχο με καταληκτικό τίτλο, όπου μεταφορικά αποτυπώνει και την συνεργασία των Τούντε Τζέγκεντε και Ντέρι Κρίπερ, δύο ρεύματα που ενώνονται σε ένα ποταμό, σε μια ισότιμη συνάντηση ανάμεσα στην αφρικανική και δυτική παράδοση, όπου το έγχορδο κόρα και η κιθάρα, παρότι μιλούν γλώσσες διαφορετικές, καταλαβαίνουν απολύτως η μία στην άλλη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη τους. Στη σύγκληση αυτών των ρευμάτων, η μουσική του Βρετανού David Bruce βρίσκει είσοδο, καταλαμβάνει χώρο και λειτουργεί ως αφύπνιση σε μια φαντασιακή μουσική και εικαστική δημιουργία. Εκεί όπου τα ποτάμια ενώνονται, ανατέλει ο ήλιος. Sunrise. Ερμηνεύει ο βιρτουόζος στο μαντολίνο Avi Avital, πλαισιωμένος από το κουαρτέτο εγχόρδων Dover.

Η πασακάλια, μουσική φόρμα στην Ιταλία και την Ισπανία του 17ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό επαναλαμβανόμενο μοτίβο, πάνω στο οποίο χτίζονται παραλλαγές. Ο νορβηγός λαουτίστας Rolf Lislevand την μεταφράζει σε μια γλώσσα πιο προσωπική, αφήνοντας χώρο για αυτοσχεδιασμό και δείχνοντας την πειθαρχία της δομής, αλλά και την ελευθερία του σχολιασμού. Στον κοινό παρονομαστή της αναβίωσης του παλαιού μέσα από το καινούριο, ο Ιταλός συνθέτης του 17ου αιώνα Κλαούδιο Μοντεβέρδη μετουσιώνεται μέσα από τα φίλτρα της τζαζ και της μουσικής δωματίου, παραμένοντας ατόφιος στην ουσία του, χάρη του τρομπετίστα Πάολο Φρέζου, του ακορντεονίστα Ρισάρ Γκαλιάνο και του πιανίστα Ιαν Λούντγκρεν. «Συντόλτσε ειλ τορμέντο», τόσο γλυκός είναι ο βασανισμός.

Si dolce e il tormento. Η γλυκύτητα και η οδύνη πλεγμένες μαζί σε μια σύγχρονη τρυφερή ανάγνωση της άριας του Μοντεβέρδη από την τρομπέτα, το ακορντεόν και το πιάνο των Φρέζου, Γκαλιάνο και Λούνγκρεν αντίστοιχα. Στον απόϊχό του, μια άλλη μετάφραση από την σύγχρονη τραγουδοποιία σε μια αισθητική που αντλεί από τα όργανα και το ύφος της πρώιμης μουσικής. Η Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολο Λαρπετζάτα δίνει το τραγούδι με τίτλο Fragile του Sting με τσέμπαλο, θεόρβη και άρπα. Η φωνή της Μαλένα Έρμαν το αποδίδει με έναν καθαρό λυρισμό και υπογραμμίζει πως ό,τι θεωρούμε δεδομένο κρέμεται από μια κλωστή, με την υπενθύμηση ότι η ομορφιά και η τρυφερότητα του κόσμου έγκυται ακριβώς στην ευθραυστότητά τους, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Σάνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Για κάποια έργα δεν μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα πέρα από μουσικολογικά, τα οποία φυσικά δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω για αυτή την ώρα και σε αυτή την εκπομπή δεν έχουν ιδιαίτερη θέση. Παίζοντας λοιπόν εδώ με τα μικροδιαστήματα και το ύψος, το τονικό ύψος, πάντα στο πλαίσιο των χάλκινων πνευστών, οι ηχητικοί πειραματισμοί που μετεξελίσσονται σε κάτι άλλο, ίσως τελικά καταφέρουν να δημιουργήσουν μια μικροδιάσταση μουσική, ένα μικρό μουσικό σύμπαν.

Μισελ Λεβινάς λοιπόν, και τώρα σε μια αναζήτηση μιας αρμονίας απατηλής. Το νερό που δακρύζει, ένα νεύμα στον τόρου από τον Μαουρίτσιο Σοτέλο.

και ένα μικρό επιτάφιο του Alfred Schnittke, In Memoriam Alec Gauguin. Η δύναμη του σόλο, Man Alone in the Universe.

Στολίδια τώρα σε ένα αρμονικό ή δυσαρμονικό πλέγμα. Στολίδια σαν τα φώτα της πόλης. Θαμπά, αστραφτερά. Στολίδια δίχως περιεχόμενο. Τι φωτίζουν.

Και τα βουνά υψώνονται στο πουθενά. Ένα από μεσήμερο σκεπασμένο με βροχή. Και οι ήχοι έρχονται ξανά μαζί και οι σιωπές.

Joseph Schwantner και The Mountains Are Rising Nowhere. Έτσι λοιπόν φίλοι φτάνουμε κοντά στο τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Σας αποχαιρετούμε χορεύοντας με Μάνο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Η εμβληματική Ρωσίδα σοπράνο Καλίνα Βισνεύσκαγια με το Μίστισλαβ Ροστροπόβιτς στο πιάνο ερμήνευσαν ποίηση του Αρσένη Κολενίστσεφ Κουτούζοφ από τον κύκλο τραγουδιών «Σάντλες» του Μοντέστ Μουσόρσκι. Στο ποίημα η πλήξη γίνεται πεπρωμένο, μια παρεταμένη ατονία όπου ο χρόνος βαραίνει, η ζωή χάνει τις διαβαθμίσεις της και οι δυνάμεις εξαντλούνται αργά, σταγόνα-σταγόνα. Μια αργή εσωτερική φθορά.

Το 1893 ο Ρικ Σατί γράφει το Vexations, μια σύντομη, ερμητικά επαναλαμβανόμενη μουσική φράση μαζί με την περίφημη υπόδειξη να παιχτεί 840 φορές. 13 ουδέτερες, αργές και σχεδόν ακίνητες συγχορδίες σχηματίζουν τον πυρήνα του έργου και ο Σατί προσθέτει μια παράξενη οδηγία. Για να παιχτεί το θέμα τόσες φορές διαδοχικά, ο ερμηνευτής θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί προηγουμένως μέσα στην βαθύτερη σιωπή, με σοβαρή ακινησία. Το έργο δεν προοριζόταν για δημοσίευση και έμεινε ουσιαστικά άγνωστο μέχρι που ο Τζον Κέιτζ το επανέφερε στο προσκήνιο. Από τότε το Vexations συνδέθηκε όσο λίγα έργα με την ακραία διάρκεια, την επανάληψη, την μονοτονία και την ίδια την εμπειρία της πλήξης.

Το 1971, ο Αμερικανός μινιμαλιστής Tom Johnson γράφει το «An Hour for Piano», ένα έργο σχεδιασμένο να διαρκεί ακριβώς μία ώρα. Ρυθμικές και μελωδικές μορφές περνούν σχεδόν ανεπαίσθητα η μία μέσα στην άλλη, μέσα σε ένα σταθερό μουσικό πεδίο. Η μουσική μεταβάλλεται συνεχώς, χωρίς όμως αυτές οι μεταβολές να δημιουργούν σαφή αίσθηση εξέλιξης ή προορισμού. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον γράφει και ένα κείμενο που προορίζεται να διαβάζεται παράλληλα με την ακρόαση. Από την πρώτη κιόλας παράγραφο, στρέφει την προσοχή στον ίδιο τον ακροατή. Είναι σημαντικό, γράφει, να προσπαθήσετε να μην αφήσετε τα κείμενα του προγράμματος να σας αποσπάσουν την προσοχή από τη μουσική. Στη συνέχεια το κείμενο επανέρχεται επίμονα στο ίδιο ερώτημα. Αν διαβάζοντας εξακολουθείς να ακούς, αν θυμάσαι τη μουσική που μόλις πέρασε, αν η προσοχή σου έχει απομακρυνθεί, αν το ίδιο μουσικό υλικό σου φαίνεται τώρα περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον. Έτσι, η μία ώρα του έργου περιλαμβάνει και τον χρόνο της δικής μας ακρόασης, τις μεταβολές της προσοχής, τη διάσπαση, την εξοικείωση, την αίσθηση ότι κάτι επανέρχεται και την διαφορετική εμπειρία που μπορεί να έχει κάθε επιστροφή. Ακόμα εδώ το 7ο απόσπασμα του έργου, σε ερμηνεία του γερμανού πιανίστα Kai Schumacher.

μια συλλογή 12 έργων για σόλο πιάνο με τίτλο Monochromes 2, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες ο Αμερικανός συνθέτης Quentin Tolimieri. Περιορίζοντας συστηματικά την μελωδία, την αρμονική εξέλιξη, τον ρυθμό και την συμβατική ανάπτυξη της μορφής, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις αντιχήσεις του πιάνου, τις μικρές μεταβολές του ηχοχρώματος και σε όσα γίνονται αντιληπτά όταν το μουσικό υλικό παραμένει επίμονα περιορισμένο. Στο απόσπασμα Monochrome 18β που ακούμε, αυτή η οικονομία φέρνει το έργο κοντά στο σατί που ακούσαμε νωρίτερα. Η μουσική κινείται για αρκετή ώρα μέσα σε ένα στενό ηχητικό πεδίο και όσο οι μεταβολές αραιώνουν, τόσο περισσότερο γίνεται αισθητός ο ίδιος ο χρόνος.

όταν ο χρόνος κυλά, έχοντας χάσει την εσωτερική του διαφοροποίηση και η προσδοκία μας μένει χωρίς σαφές αντικείμενο, παραμονεύει η πλήξη. Στο βιβλίο του «Η ταυτότητα», ο Μίλαν Κούντερα ξεκινά από μια πολύ καθημερινή εικόνα. Μια κοπέλα χορεύει και την ίδια στιγμή χασμουριέται. Από αυτήν την εικόνα διατυπώνει ο Κούντερα τρεις διαφορετικές μορφές της πλήξης.

Πηγαίνοντας προς τη θάλασσα, ο Ζαν Μαρκ πέρασε δίπλα από μια στάση λεωφορείου. Εκεί ήταν μονάχα μια κοπέλα με τζιν και μακό μπλουζάκι. Χωρίς ιδιαίτερο ζήλο, αλλά πάντως ολοφάνερα, κουνούσε τους γοφούς σαν να χόρευε. Όταν βρέθηκε πολύ κοντά της, είδε το στόμα της που έχασκε. Ένα ατελείωτο, αχόρταγο χασμουριτό. Αυτή η ορθάνυχτη τρύπα λυκνιζόταν απαλά, χάρη στο κορμί που χόρευε μηχανικά. Ο Ζαν Μαρκ σκέφτηκε, χορεύει και πλήττει. Έφτασε στην προκυμαία. Κάτω στην παραλία είδε τους άντρες που με το λαιμό τεντωμένο πίσω πετούσαν χαρταετούς. Επιδίδονταν στο έργο τους με πάθος και ο Ζαν Μαρκ θυμήθηκε την παλιά του θεωρία. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πλήξης. Η παθητική πλήξη, η κοπέλα που χορεύει και χασμουριέται. Η ενεργητική πλήξη, η λάτρης των χαρταετών. Και η ενεξεγέρηση πλήξη, η νεολαία που καίει αυτοκίνητα και σπάει βιτρίνες.

Η σκέψη του Κούντερ έχει έναν μακρινό πρόγονο στον Γάλλο στοχαστή Πασκάλ και στην έννοια του divertissement, της διαρκούς αναζήτησης αντιπερισπασμών. Ο άνθρωπος, γράφει ο Πασκάλ, δυσκολεύεται να μείνει ήσυχος με τον εαυτό του και επινοεί απασχολήσεις, παιχνίδια, φιλοδοξίες, κινδύνους, ακόμα και συγκρούσεις για να αποφύγει το κενό που ανοίγει όταν όλα αυτά σταματούν. Η πλήξη αποκτά έτσι μια παράδοξη κινητικότητα. Μπορεί να γεννά δραστηριότητα, πάθος, ακόμα και βία. Η χαρταετή του Κούντερα και η νεολαία που σπάει βιτρίνες βρίσκονται με διαφορετική ένταση πάνω στην ίδια γραμμή φυγής από την ακινησία.

Ο Ελβετός συνθέτης Jörg Frey, από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής μουσικής, της σιωπής και της διάρκειας, τοποθετεί τη μουσική του ακριβώς μέσα σε αυτήν την ακινησία. Στη σειρά Extended Circular Music, μικρές μουσικές ενότητες μπορούν να επαναλαμβάνονται απροσδιορίστο αριθμό φορών, αφήνοντας τη διάρκεια να διαμορφώνεται μέσα στην εκτέλεση. Για τον Φράι, κάθε επιστροφή χρειάζεται να διατηρεί τον λόγο της. Ο εκτελεστής να θέλει να αρχίσει ξανά από την αρχή. Ακούμε την πέμπτη επιστροφή, γραμμένη για τρία άλτο σαξόφωνα, με τους Φάμπιο Οέρλι, Γιώνας Τσάντς και Στέφαν Ρόλι.

Από την εκτεταμένη κυκλική μουσική του York Fry μεταβαίνουμε τώρα σε έναν κύκλο πολύ πιο κυριολεκτικό. Τον κύκλο πλήσης ενός πλυντηρίου. Στον δίσκο Ultimate Care 2 η Αμερικανή ταχυδακτυλουργή του sampling Matmos χτίζουν ολόκληρο το έργο αποκλειστικά από τους ήχους της συσκευής, ακολουθώντας την διάρκεια και τις φάσεις ενός πλήρους προγράμματος πλήσης. Περιστροφή, παύσεις, στύψιμο, αλλαγές ταχύτητας παίρνουν έτσι μία από τις πιο μονότονες και μηχανικές πράξεις της καθημερινότητας και τις δίνουν μουσική μορφή. Κάτι που συνήθως περνά απαρατήρητο, αποκτά ρυθμό, διάρκεια και λεπτομέρεια.

Ιταλός καλλιτέχνης Μάρκο Παλτρινιέρη στη συνέχεια επιχειρεί μέσα από 8 σπουδές, όπως ο ίδιος λέει, να παρατηρήσει τη ζωή pure and simple, το εδώ και τώρα, τις μικρές αποχρώσεις και τα στιγμία επεισόδια της καθημερινότητας. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στη Σεβάν της Νότιας Ιραλίας και βασίζεται σε ένα περιορισμένο υλικό ηλεκτρικής κιθάρας και πεντάλ. Τα κομμάτια φέρουν τα ονόματα των τόπων όπου δημιουργήθηκαν, σαν μικρές τοπικές καταγραφές αυτής της καθημερινότητας. Ακούμε την πρώτη σπουδή, Τουριέρ.

Η κιθάρα παραμένει το βασικό υλικό και στο Godspell της νεοϋορκέζας πειραματικής μουσικού Victoria Mingott, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια σειρά πρόχειρα ηχογραφημένων αυτοσχεδιασμών σε κλασική κιθάρα, όπου το παίξιμο περνά μέσα από ασταθείς λούπες, συρριγμούς και drones. Η Mingott αφήνει μέσα στην ηχογράφηση τις μικρές ατέλειες και τις αποκλίσεις του κυκλώματος, έτσι ώστε η επανάληψη να μην σταθεροποιείται ποτέ απόλυτα. Κάθε κύκλος επιστρέφει ελαφρώς μετατοπισμένος, φθαρμένος ή παραμορφωμένος. Το Om Dhyana που ακούμε είναι ένα avant-garde μάντρα που παραπέμπει στη διαλογιστική συγκέντρωση του Ινδουισμού.

μάντρα βασίζεται στην επανάληψη και στην διατήρηση της προσοχής μέσα σε αυτήν. Η επανάληψη παραμένει στο κέντρο και στο μονότονο ιδίο του, Tim Hacker, ένας επίμονος ηλεκτρονικός παλμός, σχεδόν σαν σήμα, επαναλαμβάνεται σε όλη τη διάρκεια του κομματιού, ενώ πάνω του κινείται το σαξόφωνο του Colin Stetson, με μεγάλες αναπνοές, παρατεταμένους τόνους και έντονες μεταβολές της δυναμικής.

Pulse Depression το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάμψη του παλμού. Μια υποχώρηση της έντασής του. Ο παλμός εξακολουθεί να μετρά τον χρόνο με μικρότερη δυνατότητα διαφοροποίησης. Ένα ακόμα κομμάτι από το No Highs του Καναδού Tim Hacker που κυκλοφόρησε το 2023. Στις σημειώσεις του δίσκου, το έργο περιγράφεται ως ένα beacon of unease, ένα σήμα ανησυχίας απέναντι στην εξομαλυμένη ambient που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως ουδέτερο μουσικό περιβάλλον. Ο Hacker μιλά για την negation, την άρνηση της κορύφωσης και της εύκολης εκτόνωσης ως μία από τις αφετηρίες του δίσκου. Ενώ η μουσική οργανώνεται γύρω από επαναλαμβανόμενους ηλεκτρονικούς παλμούς, θόρυβο, χαμηλές συχνότητες, έγχορδα και εκκλησιαστικό όργανο. Ακόμη και ο τίτλος No Highs περιγράφει αυτή τη συνθήκη. Μια μουσική δίχως εξάρσεις, όπου η δραματική καμπύλη τίνει να οξομαλύνεται. Η μονοτονία προκύπτει ακριβώς μέσα από αυτήν την περιορισμένη διαφοροποίηση. Τα γεγονότα συνεχίζονται, η συνολική συνθήκη όμως παραμένει σταθερή. Στο μονότονο που ακούμε, ένας μονότονος παλμός, πάλι σαν σήμα Morse, διατρέχει τη σύνθεση, ενώ πάνω του μεταβάλλονται σταδιακά οι ηχητικές διαστρώσεις μέχρι την είσοδο του εκκλησιαστικού οργάνου.

Απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή κινήθηκε μέσα στον χρόνο της πλήξης. Από την ατονία και την επανάληψη στην διάρκεια, την καθημερινότητα και την μονοτονία. Στην έξοδο, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Father John Misty σε ένα λογοπαίγνιο με τον Bruce Springsteen σε μια τελευταία εκδοχή της πλήξης που επιμένει ακόμα και σε μια ζωή ήδη γεμάτη από δραστηριότητες, υποχρεώσεις και υποσχέσεις ευτυχίας. Bored in the USA. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση με Ελένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: say. Oh.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Πολωνού βιρτουόζου βιολιστή και συνθέτη Κάρολ Λιπίνσκι, 1790-1861. Ως ένας από τους επιφανέστερους βιρτουόζους του βιολιού στην εποχή του, ο Λιπίνσκι έδωσε συναυλίες στο Μιλάνο και τη Βραρσοβία, παίζοντας μαζί με τον φίλο του Νικόλο Παγκανίνη. Αργότερα, ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μουσικών είχε ως συνέπεια μία ψυχρότητα στη σχέση τους. Όταν ρώτησαν τον Παγκανίνη ποιος είναι ο σπουδαιότερος βιολιστής της εποχής του, εκείνος απάντησε: «Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο πρώτος, οπωσδήποτε όμως ο Λιπίνσκι είναι δεύτερος». Η εισαγωγή που θα ακούσουμε είναι ένα νεανικό έργο γραμμένο περί το 1813, όταν ήταν 23 ετών. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας της Κρακοβίας διευθύνει ο Σίμων Καβάλα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Πολωνού βιρτουόζου βιολιστή και συνθέτη Κάρολ Λιπίνσκι 1790-1861. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας της Κρακοβίας διεύθυνε ο Σίμων Καβάλα. Ακολουθεί το σκέρτσο αριθμός 2 σε σύφεση ελάσσονα για πιάνο έργο 31 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ρόναλτ Μπρότιχαμ.

Από τον πιανίστα Ρόναλτ Μπρότιχαμ ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 2 σε σύφεση Ελάσσονα, έργο 31 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ένας νέος ουρανός και μία νέα γη» του σύγχρονου Σουηδού συνθέτη Γιόν Σανστρέμ. Μέλη της χοροδίας ΑΒΕ διευθύνει ο Αντράς Χάουπτμαν.

ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ένας νέος ουρανός και μία νέα γη» του σύγχρονου Σουηδού συνθέτη Jon Sandström. Μέλη της χοροδίας Ave διεύθυνε ο Andras Hauptmann. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με μία σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ντο μίζωνα του Georg Philipp Telemann. Αποτελείται από 4 σύντομα μέρη. Cantabile, Allegro, Grave, Vivace. Φλάουτο με ράμφος παίζει ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνοδεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε μία σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ντουμίζωνα του Γκέροκ Φιλίπ Τέλεμαν. Φλάουτο με ράμφος έπαιξε ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου καμεράτα της κολονίας. Ακολουθεί η πασακάλια και ορχήστρα του σύγχρονου Αρμένιου συνθέτη Λάζαρ Σαριάν 1920-1998. Τη φιλαρμονική της Βαρσοβίας διευθύνει ο Σεργέι Σμπατιάν.

ήταν η πασακάλια για ορχήστρα του σύγχρονου Αρμένιου συνθέτη Λάζαρ Σαριάν 1920-1998. Τη φιλαρμονική της Βαρσοβίας διεύθυνε ο Σεργέι Σμπατιάν. Ακολουθούν τα πέντε βουκολικά του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Βίτολτ Λουτοσουάφσκι 1913-1994 στην εκδοχή για βιόλα και βιολοντσέλο. Ερμηνεύουν ο Μαξίμ Ρισάνοφ, βιόλα, και η Κριστίνε Μπλαούμανε, βιολοντσέλο.

ακούσαμε τα πέντε βουκολικά του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Witold Lutosławski 1913-1994 στην εκδοχή για βιόλα και βιολοντσέλο. Ερμήνευσαν ο Μαξίμ Ρισάνοφ, βιόλα, και η Κριστίνε Μπλαούμανε, βιολοντσέλο. Ακολουθεί σε Ρενάτα εν Χόρδον έργο 22 του Αντωνίν Δβορσάκ. Αποτελείται από πέντε μέρη. Μοντεράτο σε μη μίζωνα, τέμπο τη βάλς σε ντο δίεση ελάσσονα, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε σε φα μίζωνα, λαργκέτο σε λα μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Την καμεράτα της Βέρνης διευθύνει η κορυφαία βιολονίστα του συνόλου Άντχε Βάιτχάς.

Ακούσαμε τη Σερενάτα Εγχορδών, έργο 22 του Αντωνίου Ντβόρσακ. Την καμεράτα της Βέρνης διήφθηνε η κορυφαία βιολονίστα του συνόλου Άντιχε Βάιτχας. Ακολουθεί μια σονάτα σε σολελάσσονα για πληκτροφόρο του Κάρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο, αλέγκρο. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάια.

Ακούσαμε μια σονάτα σε σολελάσσονα για πληκτροφόρο του Κάρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάια. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 44 του Μαξ Μπρουχ. Αποτελείται από 3 μέρη. Αντάτζο μανών τρόπο σε ρε λάσσονα που ολοκληρώνεται σε ρε μίζωνα. Ρετσιτατίβο με ένδειξη αλέγκρο μοντεράτο σε σι ύφεση μίζωνα. Φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μόλτο σε σι ύφεση μίζωνα και κατόπιν σε ρε μίζωνα. Τα δύο τελευταία μέρη εκτελούνται δίχως διακοπή. Σολίστ ο James Ennis. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Montreal διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτ.